www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Radio Gamma 94 FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
2: Πεστά. Δεν είναι που γεννήθηκα στις γειτονιές του κόσμου, ναι. Δεν είναι που με ανάγκασε τρελά να ονειρευτώ, ναι. Δεν είναι σαν σε όνειρο που πέρασες εμπρός μου. Δεν είναι που δεν πρόλαβα τον ίσκιο σου να δω. Δεν είναι.
3: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
4: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
5: Δεν είναι.
2: Δεν είναι. Δεν είναι που μ' αρνήθηκες με τα αρώμα του δυο μου. Δεν είναι που ταξίδεψες και έφτασες εδώ. Δεν είναι και που χορεύεις χωρίς να με κοιτάξεις. Δεν είναι το φεγγάρι μου που έφυγε ζεστό. Μην είναι στο περβόλι σου αυτό που περπατούσε. Μην είναι που σε δάγκωσε και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
4: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
4: Δεν είναι.
2: Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που κοιμάνα μου δεν έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
4: Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
4: Δεν είναι.

0: σταματήσω.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Ο ήλιος ανατείλει 28 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει 4 λεπτά πριν από τις 7.

Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Μικρή αστάθεια θα έχουμε σήμερα όσον αφορά τον καιρό, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά της χώρας και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως και 5 μποφόρ στα πελάγη.

φώσεις λοιπόν στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, όμως από το μεσημεράκι τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και στην Ήπειρο.

Τώρα η θερμοκρασία σήμερα στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως και 29, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως και 24. Στην Αττική σήμερα, φίλες και φίλοι, αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 18 έως και 26, στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 25 βαθμούς.

πρωινό ξεκίνημα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, 9 του μηνού σήμερα. Και το πρώτο μήνυμα του πρωινού είναι από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ο Παναγιώτης Ξουλεής μου γράφει: καλημέρα από εμένα και τον Μαστρονίκο. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Είναι μεσημέρι τώρα, διαφορά της ώρας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Πάνος Κιάμος, δεν είσαι η κατάλληλη. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα. Το τηλεφωνό μας 6932 436 690. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@winradio.gr.

Και ήρθε η ώρα να δούμε τις ατρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Βαβαρία συνελήφθη ο 60χρονος που σκότωσε δύο υπαλλήλους σε έλεγχο όπλων. Τραυματίστηκε από πυρά της αστυνομίας. Στον Ισημερινό εξαρθρώθηκε κύκλωμα εταιριών που διακινούσε ναρκωτικά προς την Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νέο μήνυμα Μπέσεντ για το ιρανικό πετρέλαιο. Κανείς δεν είναι ασφαλής από τις κυρώσεις. Βλαντιμίρ Πούτιν σε πεζεσκιάν, η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες το USS Abraham Lincoln μετά από 321 μέρες αποστολής, εξαντλημένο το πλήρωμα μετά την πολύμηνη αποστολή. Χθες το βράδυ προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αθηνών Κορίνθου γιατί συγκρούστηκαν 4 μοτοσυκλέτες. Στον Ισημερινό ένα αεροπλάνο ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και έπεσε σε γκρεμό 2 επιζώντες. Έξαλλος καυγάς οδηγών πλωτών ταξί στη Βενετία, χαστούκια και βουτιές στο κανάλι. Στον Λίβανο ο Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι 3 τραυματίστηκαν στην διάρκεια επιχείρησης. Παναθηναϊκός άκτορ Φενέρμπαχτσε 92-74 την ισοπαίδωσε και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη.

0: τα... Και σιγά σιγά οδεύουμε προς την κορυφή της ώρας. 3 λεπτά πριν από τις 6 να καλημερίσω τον σοφό της συντροφιάς μας, τον Θόδωρο Καμπέρο στην Πάτρα, να πω καλημέρα στην κυρία Γεωργία στα Γρεβενά. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα, καλημέρα στον Ναύπλιο.
1: Τα πράσινα.
0: Καλημέρα Κωστή, Πάτρα.
1: Τα βραχιόλια. Λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι.
0: Και ο Χρήστος στην πρωινή μας συντροφιά, ο Χρήστος από την Νέα Κύο στην Αργολίδα μας. Καλημέρα Χριστάρα. Καλώς την κυρία Αθηνά, Τρίπολη.

0: φταίει η καρδιά. Και έχουμε ένα τηλεφώνημα από την πόλη της Καλαμάτας. Καλημερίζουμε τον Γιάννη Μανολόπουλο σε συντροφιά μας. Καλημέρα Γιάννη.
1: Πολύ καλημέρα. Θα ήθελα να ευχηθώ καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και στους Σαββαταχού Φωναραίους. Τόσο για το φίλο που είπε για το παιχνίδι τη Δευτέρα με την Καλαμάτα, να προσέξει ποιον θα χειροκροτάει, γιατί η Καλαμάτα φοράει αυτόματα.
0: Λες να μπερδευτεί ο φίλος μας ο Σάββα στην Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα.
0: Ο Σάββας είπε ότι βλέπει ένα σκορ 4-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιάννη, είσαι μαζί μας. Λοιπόν, το Γιάννη, ο Γιάννης έχει δουλειά. Καλημέρα σε όλους τους αρτοποιούς από τον Γιάννη Μανολόπουλο.
1: Δεν νομίζω να μπερδευτεί, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις?
1: Όχι.
0: Τι σκορ βλέπεις εσύ για το παιχνίδι της Δευτέρας στην Τούμπα?
1: Καλαμάτα φέτος είναι ικανή για το καλύτερο για το χειρότερο.
0: Οπότε βλέπεις να κάνει ζημιά η ομάδα της Καλαμάτας στον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα?
1: Ναι.
0: Είσαι αισιόδοξος. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιάννης Μανολόπουλος από την πόλη της Καλαμάτας. Βλέπει να γίνεται ζημιά, φίλε Σαββά. Το νου σου.

0: Καλημέρα να μου λες με την Αποστολή. Α, ζωή πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο Παρασκευή 9 του μηνού σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να φύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και την Τούμπα και να πάμε στο Ιρκούτσκ της Ρωσίας. Στην ρωσική πόλη του Ιρκούτσκ, λοιπόν, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, δεν βγήκε καλά αυτό, σε καραντίνα βρίσκεται ολόκληρη η πόλη, καθώς γίνεται λόγος για ένα δεύτερο θύμα πανόλης σε νοσοκομείο της περιοχής.
1: Σε κατάσταση άτυπου συναγερμού και αυστηρής καραντίνας βρίσκεται η ρωσική πόλη του Ιρκούτσκ, καθώς πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν λόγο για δεύτερο θύμα από εστία πανόλης σε νοσοκομείο της περιοχής. Σύμφωνα με διεθνή αναφορές, ασθενοφόρα συνομδία ανδρών της FSB μεταφέρουν άτομα που ήρθαν σε επαφή με την πρώτη μολυσμένη ασθενή, ενώ σε γειτονικές περιοχές όπως η Μπουριατία επιβάλλεται 3 εβδομάδων καραντίνα σε νοσοκομεία και με ευτήρια. Παράλληλα, γειτονικά κράτη όπως το Καζακστάν, η Μογγολία αλλά και η Ινδονησία στο Μπαλί λαμβάνουν έκτακτα υγειονομικά μέτρα στα σύνορα και στα αεροδρόμια, θέτοντας σε απομόνωση ταξιδιώτες με συμπτώματα λοιμόξεων. Διεθνοί επιστήμονες όπως ο καθηγητής Μπρένταν Ρεν από το Λονδίνο εκτιμούν ότι πρόκειται για μεμονωμένη εργαστηριακή έκθεση στο βακτήριο Yersinia pestis και όχι για γενικευμένη έξαρση. Ωστόσο, η τακτική της Μόσχας να συσκοτίζει την υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Οι τοπικές αρχές δημοσιεύουν εναλλάξεις ειδήσεις για την πανόλη και στη συνέχεια τις διαγράφουν, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά επίσημες εξηγήσεις από το ρωσικό κράτος. Η επικοινωνιακή αυτή σιωπή πυροδοτεί κύμα πανικού, με τις αναζητήσεις για την πανόλη στο διαδίκτυο να σημειώνουν κατακόρυφη αύξηση και τους κατοίκους να ζητούν επιτακτικά απαντήσεις. Η έλλειψη διαφάνειας από τις ρωσικές αρχές μετατρέπει ένα μεμονωμένο υγειονομικό περιστατικό σε μείζον γεωπολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Όσο η Μόσχα αρνείται να δώσει σαφείς απαντήσεις, η ανησυχία για την πραγματική έκταση της μόλυνσης στη Σιβηρία παραμένει στο κατακόρυφο.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Παιδιά, πεινάτε.
10: Ένα τέτοιο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
9: Παιδιά, λέω.
10: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
9: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
11: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
12: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
10: Κατάλαβες?
11: Όχι.
12: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
13: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο στις Πέτσες, ο οποίος μου γράφει: έγραψε ο Σοφός. Έχει γράψει ο Σοφός, Κωνσταντίνε. Έχει γράψει.

Καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας, μου γράφει ο Βασίλης Αλεξόπουλος. Κάθε πρωί ο Βασίλης, συνεπέστατος. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο μου. Γράφει ο θαλασσόλικος της συντροφιάς μας, ο Τζίμι, ο Μαρινιέρο, μάλιστα ο Τζίμι, ο οποίος είναι από την Πάτρα, έτσι. Μου γράφει, πίνω το καφεδάκι μου στο καράβι, περιμένω να ακούσω τι έχει γράψει ο πατριώτης μου ο Σοφός. Καλημέρα.

Χρήστος Μενιδιάτης, αδυναμία μου. Για να δούμε τι έχει γράψει ο σοφός σήμερα. Ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος στην Πάτρα. Ο Θόδωρος λοιπόν γράφει: «Γουστάρω τον φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε, θα έρθει μια στιγμή που θα χρειαστεί να διαλέξεις ανάμεσα στο να γυρίσεις τη σελίδα ή να κλείσεις το βιβλίο». Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θοδωρή μου.

0: Θα έρθει μια στιγμή λοιπόν που θα χρειαστεί να διαλέξεις ανάμεσα στο να γυρίσεις τη σελίδα ή να κλείσεις το βιβλίο.
1: Να σε βλέπω δύο λεφτά πριν τη δουλειά.
0: Αυτό έγραψε για σήμερα ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος στην Πάτρα. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του ράδιο γάμα στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και όχι μόνο.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή Παρασκευή. Σε μαζική κινητοποίηση στη Μαδρίτη εξελίχθηκε χθες το βράδυ το τελευταίο αντίο στην Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, την 87χρονη γυναίκα που πέθανε λίγες μέρες αφού την αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της, στο οποίο είχε περάσει 70 χρόνια από τη ζωή της. Περίπου 20.000 πολίτες συμμετείχαν στην πορεία στην μνήμη της ηλικιωμένης, η οποία είχε γίνει γνωστή ως Μαρί Κάρμεν και είχε βρεθεί στο επίκεντρο των αντιδράσεων για το αυξανόμενο κόστος στέγασης στην Ισπανία.

Την διαδήλωση διοργάνωσε το Συνδικάτο Ενοικιαστών της Μαδρίτης, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν την ηλικιωμένη και να διεκδικήσουν μια αποτελεσματικότερη προστασία απέναντι στις εξώσεις. Στο κάλεσμα του Συνδικάτου λοιπόν ανέφεραν: «Αντίο Μαρή Κάρμεν, απόψε θα σε τιμήσουμε με μια πορεία προς το μέρος που ήταν το σπίτι σου για 70 χρόνια και όπου το μόνο που ήθελες ήταν να παραμείνεις μέχρι το τέλος σου. Έγραψες ιστορία, Μαρή Κάρμεν, και σε ευχαριστούμε που άλλαξες την Ισπανία».

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιογάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ραδιογάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην λεωφόρο Θηβών, όταν μια μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες βγήκε εκτός πορείας. Οι πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρουν ότι και τα δύο άτομα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

0: πάνω από αιτήματα.
1: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ και ο Λότ. Ενώ σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.

0: Πάντως θα πω ότι η Παρασκευή είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας για μένα. Γιάννης Μιλιώκας και Ροζ. Οι αρτοποιοί φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Εκπέμπουν σήμα κινδύνου και δίνουν μάχη για να κρατήσουν τα αρτοποιία τους ανοιχτά, μιας και οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος ανέρχονται στο 35%, ενώ οι πρώτες ύλες έχουν καταγράψει αυξήσεις της τάξης του 10%. Πάμε τώρα στη Λάρισα, όπου οι αρτοποιοί ζητούν από την πολιτεία μέτρα στήριξης και επιδότησης του ενεργειακού κόστους.
1: Νέο κύμα πιέσεων αντιμετωπίζουν τα ελληνικά αρτοποιεία, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί για ακόμη μια φορά το μεγάλο αγκάθι για τον κλάδο. Οι αρτοποιοί κάνουν λόγο για αυξήσεις 35-40% στο ενεργειακό κόστος, την ώρα που οι τιμές των πρώτων υλών έχουν επίσης αυξηθεί κατά 10-15%. Από περίπου 15.000 αρτοποιεία που λειτουργούσαν στη χώρα, σήμερα έχουν απομείνει περίπου 12.000, ενώ μόνο την τελευταία τριετία καταγράφηκαν 1.500 λουκέτα.
2: Η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη για μας. Σε συνέντευξη που παρακολουθήσαμε χτες σε όλα τα μέσα στην Αθήνα, δώσαμε χαρακτηριστικά σε τι κλειό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, με το κλείσιμο πάνω από 1.500 καταστήματα δικά μας σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή μας εδώ πέρα έχουν κλείσει αρκετά, μέχρι και το σημείο ότι δεν μπορούμε δυστυχώς να αντέξουμε άλλο αυτά που συμβαίνουν. Ζητήσαμε με συνεχόμενες επιστολές και διαμαρτυρίες και προς την κυβέρνηση και προς το Υπουργείο, αλλά και προς τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Ζητήσαμε μείωση του ΦΠΑ, ζητήσαμε επιδότηση στο ρεύμα. Κατά τα άλλα, είδαμε όμως καμία μείωση του ΦΠΑ, είδαμε αύξηση της τιμής του ρεύματος, αύξηση της τιμής της ενέργειας γενικώς, αύξηση τιμής των πρώτων υλών. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή φτάνουν στο απροχώρητο. Δεν μπορεί άλλο να αντέξει η δικιά μας η κατάσταση όλο αυτό το συμφερτό που έχει έρθει πάνω στα κεφάλια μας.
1: Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες δίνουν μάχη για να κρατήσουν σταθερή την τιμή του ψωμιού, υποστηρίζοντας ότι η τελευταία γενικευμένη αναπροσαρμογή έγινε το 2022.
2: Στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν σίγουρα και άλλες διαμαρτυρίες, και τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την αντιπολίτευση, που δυστυχώς ούτε η αντιπολίτευση ακούει αυτά που λέμε. Κανένας, είμαστε έρμεα του κάθε πολιτικού συστήματος.
1: Ωστόσο, προειδοποιούν τα περιθώρια απορρόφησης των νέων επιβαρύνσεων στενεύουν. Οι ιδιοκτήτες αρτοπίων ζητούν από την πολιτεία μέτρα στήριξης και επιδότησης του ενεργειακού κόστους, καθώς, όπως επισημαίνουν, η παρατεταμένη άνοδος των τιμών μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τελικά να οδηγήσει.

Διαμαρτύρονται λοιπόν οι αρτοποιοί, κανένας δεν μας ακούει. Και ζητούν από την πολιτεία μέτρα στήριξης. Σε κατάληψη προχώρησαν οι μαθητές του 6ου γυμνασίου στο Ηράκλειο της Αττικής μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας για ρατσιστική συμπεριφορά καθηγήτριας σε βάρος της κόρης της. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της μητέρας, η ανήλικη, η οποία κατάγεται από την Κένια, φέρεται να δέχθηκε προσβλητικά και ρατσιστικά σχόλια από την καθηγήτρια μέσα στο σχολείο με αφορμή το χρώμα του δέρματός της. Όπως καταγγέλει η μητέρα της μαθήτριας, η καθηγήτρια φέρεται να είπε στη μαθήτρια: «Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου». Κατά την ίδια καταγγελία, η καθηγήτρια φέρεται να πέταξε στο έδαφος το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια και στην συνέχεια ζήτησε από τη μαθήτρια να το μαζέψει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις με τους μαθητές να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην συμμαθήτριά τους και να προχωρούν σε κατάληψη του 6ου γυμνασίου στο Ηράκλειο της Αττικής. Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι μαθητές, η συγκεκριμένη καθηγήτρια είχε απομακρυνθεί από το σχολείο την περασμένη σχολική χρονιά μετά από ένα περιστατικό που, όπως αναφέρουν, αφορούσε μαθήτρια με αναπηρία.

Ο πρόεδρος των Αρτοπιών στην Μεσσηνία, ο κύριος Μπυρμπίλης, στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους ακροατές και μάλιστα μου έλεγε στο τηλέφωνο ότι ο Αρτοπιός από την Λάρισα πολύ καλά τα είπε και λίγα είπε. Καλημέρα στους Αρτοπιούς, καλημέρα στον πρόεδρό τους στην Μεσσηνία.

0: καλό.
1: Μπαρμπαστάθης.
0: Μας κάνει καλό.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
3: Παιδιά, πεινάτε.
4: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
3: Παιδιά, λέω.
4: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
3: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
5: Σπαγγέτι. Εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
6: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
4: Κατάλαβες?
5: Όχι.
6: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
1: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

0: Έχετε ποτέ δοκιμάσει να σηκώσετε αυτά τα μεταλλικά καπάκια που έχουν στα φρεάτια στους δρόμους για να δείτε πόσο βαριά είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, κάποιοι έκλεψαν 23 τέτοια καπάκια από φρεάτια στην οδό Κλεισόβης στον Πειραιά. Χθες το μεσημέρι το πήραν χαμπάρι οι δημοτικοί υπάλληλοι ότι έλειπαν τα καπάκια, με τους δράστες να αφήνουν πίσω τους επικίνδυνες παγίδες για πεζούς αλλά και για οδηγούς. Σήκωσαν λοιπόν οι αθεόφοβοι αυτά τα θεόβαρα καπάκια από τα φρεάτια στον δρόμο, αφήνοντας πίσω λακκούβες στη μέση του δρόμου. Και μάλιστα αυτή η κλοπή σημειώθηκε σε έναν δρόμο ο οποίος πρόσφατα είχε παραδοθεί στους πολίτες μετά από εργασίες αναβάθμισης και ανάπλασης.
1: Όλοι είναι από το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα.
0: Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό ότι είχαν κλέψει τα θεόβαρα καπάκια από τα φρεάτια του δρόμου, συνεργεία του Δήμου Πειραιά και η Τροχεία πήγαν στο σημείο, τοποθετώντας σηματοδότες και προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. Γιατί είπαμε, σήκωσαν τα καπάκια για να τα κλέψουν και άφησαν πίσω τους το άνοιγμα για τα φρεάτια στη μέση του δρόμου.
1: Κι ας απ' το χάντι μου καταδόμησε πάει το ρέμα.
0: Τώρα, ποιοι ήταν ενδεχομένως οι δράστες? Κεραμίδια έχετε? Αν έχετε, κάντε νιάου.

0: ένταση έχει προκαλέσει στο Πανεπιστήμιο Πάτρων η αντιπαράθεση μεταξύ φοιτητών και πριτανικών αρχών με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στις σπουδές και στην διαβίωσή τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του Ιδρύματος διαχειρίζεται τις ακινητοποιήσεις τους. Οι φοιτητές καταγγέλουν ότι στην προσπάθειά τους να συναντηθούν με τον Πρίτανη και να θέσουν τα αιτήματά τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και υποστηρίζουν ότι ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, αρνήθηκε να τους δεχτεί.
1: Όταν γιορτάζει.
0: Τώρα η άλλη πλευρά, η πλευρά του Πρίτανη, υποστηρίζει ότι οι φοιτητές απόθυσαν και εξύβρισαν φύλακες του Πανεπιστημίου και επιχείρησαν να φτάσουν στο γραφείο του, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδωθεί μέσα. Κλείδωσε την πόρτα ο Πρίτανης.

0: 5 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Δυσβάσταχτο είναι το κόστος της στέγης, ενίκεια και λογαριασμοί, φίλες και φίλοι. Το ζείτε κάθε μέρα, υποθέτω και εσείς. Γονατίζουν την τρίτη ηλικία. Για να ακούσουμε την Ειρήνη Δερμετζίδου, η οποία έχει τις πληροφορίες.
1: Η ακρίβεια στη στέγη δεν αφήνει κανέναν ανεπηρεαστό. Για τους συνταξιούχους, η εξίσωση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς το εισόδημα καλείται να καλύψει όχι μόνο το κόστος κατοικίας, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους λογαριασμούς και τις καθημερινές ανάγκες.
2: Η στεγαστική κρίση δεν απασχολεί μόνο όσους νοικιάζουν, καθώς ακόμη και αν έχουν δικό τους σπίτι, όπως τονίζουν οι συνταξιούχοι, ο μήνας βγαίνει δύσκολα. Τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα.
3: Μην με ρωτάς εμένα, είμαι πληγωμένος.
4: Έχω δικό μου σπίτι μικρό καθόλου, γιατί παίρνει ο σύζυγος 600 ευρώ σύνταξη. Και με αυτά να πληρώσουμε πώς, νερό, τηλέφωνο, τάρμακα. Έχω 5 μπαλονάκια, γιατρούς, καρδιολόγους.
1: Είτε μένουν σε ιδιόκτητο σπίτι, είτε πληρώνουν ενίκιο, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας βλέπουν όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους να κατευθύνεται στη στέγαση.
5: Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Πάρα πολύ μεγάλη. Όταν ένας συνταξιούχος παίρνει 900 ευρώ ή 800 ευρώ, δεν μπορεί, αν πληρώνει 400 ευρώ ενίκιο, να βγει.
6: Ξορίζεται το κόσμος.
7: Άμα είναι στο σπίτι δικό σου, δεν είναι πρόβλημα.
1: Και τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης. Ένας στους τρεις πολίτες άνω των 65 ετών δαπανά περισσότερο από το 40% του εισοδήματός του για τις ανάγκες στέγασης. Ενώ για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη.
8: Εμένα με φτάνει, γιατί παίρνω και απαλούς συντάξεις. Αλλά ένας που παίρνει 600 και 700 ευρώ, η ζωή του είναι δύσκολη.
4: Δεν βγαίνει. 600 ευρώ δεν βγαίνει. Ούτε για το φαγητό που λένε. Και αυτό στερημένα.
9: Άμα είσαι θα το συντηρίζει, θα το συντηρίζει. Άμα είσαι και με νίκιο όμως να δεις. Και εκεί που θα τα βρεις, θα τα πληρώσεις. Νίκιο, ρεύμα, τέτοια. Εγώ τουλάχιστον έχω και μία αγωνία, με φιλοξενούν τα παιδιά μου.
10: Η δικιά μας η γενιά μπορεί, γιατί είναι μαθημένη διαφορετικά. Οι νέοι θέλουν και πιο πολλά.
1: Την ίδια ώρα η απόκτηση κατοικίας μοιάζει όλο και πιο δύσκολη για τα νοικοκυριά. Οι υψηλές τιμές των ενοικίων, το κόστος του δανεισμού και οι αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη για όσους αναζητούν ένα δικό του σπίτι.
5: Με μεγάλη δυσκολία, διότι και όλα τα υλικά έχουν αυξηθεί. Έτσι οι μισθοί είναι πάρα πολύ μικροί. Άρα καταφεύγει στο ενίκιο, το οποίο είναι επίσης ακριβό.
3: Μόνο ενίκιο. Κοπελιά μου. Όταν υπάρχουν κακομύριδες που ανέχονται και ψηφίζουν να τους διαφθεντεύουν εμμύριδες και πορφυρογέννητοι, οι δυσκολίες, οι πτωχεύσεις, οι αυτοκτονίες αν θέλεις, θα είναι τα κυρίαρχα μέρη της woke agendas.
9: Μην τι τα οικονομικά. Όποιος έτσιξε, έτσιξε. Τώρα δεν φτιάχνει κανένας. Τι, να πας να πάρεις δάνεια και τέτοια.
11: Δύσκολα πράγματα. Για 15 μέρες βαστάει ο μισθός. Εγώ έχω λίγο παραπάνω και κρατιέμαι. Αλλιώς, άστα, άστα κουρίτσι, άστα.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
11: Δύσκολα πράγματα. Αν δεν είσαι στο σύνδρομο, ο άνθρωπος τα κάνει αυτά όλα. Αν δεν είσαι στο σύνδρομο του Μέρμιγκα, της μέλισσας και του αετού, τελείωσε, δεν υπάρχει. Αν είσαι εδώ. Είμαστε εμείς στη βρύδια. Άλλοι χτίζουν και άλλοι γκρεμίζουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
8: Πώς έγινε αυτό? Το φορτηγό μεταφέρονταν πάνω σε μια πλατφόρμα γερανού οδικής βοήθειας λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το όριο της γέφυρας, με αποτέλεσμα να σφινώσει το φορτηγό, αφήνοντας ακινητοποιημένο το μπροστινό μέρος του να αιωρείται στον αέρα, ενώ το πίσω μέρος του φορτηγού ακουμπούσε στον δρόμο.

Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο οδηγός του Γερανού προσπάθησε να περάσει κάτω από την γέφυρα των Αγίων Πάντων στην Θεσσαλονίκη. Δεν είχε υπολογίσει σωστά το επιπλέον ύψος του φορτηγού πάνω στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα το επάνω μέρος του φορτηγού να χτυπήσει με δύναμη στην δοκό της γέφυρας. Με το χτύπημα το φορτηγό αποκολλήθηκε εν μέρη από την πλατφόρμα του Γερανού και ακινητοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα περίεργη και επικίνδυνη θέση. Το μπροστινό μέρος του φορτηγού ήταν στον αέρα κάτω από τη γέφυρα και η καρότσα του κατέληξε να κουμπάει στον δρόμο.

0: 6 λεπτά μετά από τις 7, καλή σας μέρα. Τι έχει το μενού για σήμερα? Σήμερα έχει Μητσοτάκη, έχει Πολάκη, έχει Κωνσταντοπούλου, έχει. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στην Αρναία, στην Χαλκιδική, όπου μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών.
1: Το καλοκαίρι του 2019, όταν βρέθηκα και πάλι εδώ πέρα στην Αρναία, και τότε σας έλεγα ότι ως υποψήφια κυβέρνηση προτεραιοποιούμε δύο μεγάλες εμβληματικές επενδύσεις που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη στην πατρίδα μας. Όχι μόνο μια ανάπτυξη η οποία έρχεται από δημόσιες επενδύσεις, αλλά μια ανάπτυξη η οποία πρώτα και πάνω απ' όλα κινητοποιεί το ιδιωτικό κεφάλαιο και ειδικά τις επενδύσεις από το εξωτερικό. Αναφερόμουν τότε στην επένδυση στο ελληνικό και στην επένδυση της ελληνικός χρυσός εδώ πέρα, στο Δήμο σας. Και είμαι πολύ υπερήφανος, διότι κοιτάζοντας πια πίσω, αγαπητέ Άδωνε, τότε ήσουν Υπουργός Ανάπτυξης στα πρώτα βήματα της κυβέρνησής μας, προτεραιοποιήσαμε αυτές τις επενδύσεις, οι οποίες πέρασαν μέσα από 40 κύματα. Τελικά όμως πέτυχαν και ολοκληρώθηκαν. Γιατί? Διότι κέρδισαν την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Διότι αντιλήφθηκε και η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία της Χαλκιδικής, ότι αυτές οι επενδύσεις δημιουργούν καλοκληρωμένες θέσεις εργασίας, ότι αυτές οι επενδύσεις, όταν υπάρχει αυστηρή κρατική εποπτεία, μπορούν να κάνουν την ελάχιστη δυνατή ζημιά στο περιβάλλον, διότι ακριβώς αυξήσαμε, τους βελτιώσαμε και άλλο, αυστηροποιήσαμε μάλλον τους περιβαλλοντικούς όρους της επένδυσης αυτής, ότι αυτές οι επενδύσεις φέρνουν πολλά λεφτά στα κρατικά και στα δημοτικά ταμεία, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια επένδυση η οποία θα παράγει χαλκό και χρυσό και η οποία θα αποφέρει σημαντικότατα έσοδα δισεκατομμυρίων σε βάθος 20ετίας στο ελληνικό δημόσιο, αλλά και μια επένδυση η οποία υποχρεώνει ουσιαστικά τον επενδυτή σε μια σειρά από σημαντικά ανταποδοτικά έργα, με πρώτο ωφελημένο φυσικά το Δήμο Αριστοτέλη. Και η παρέμβαση η οποία γίνεται εδώ πέρα στην πλατεία είναι μία μόνο μικρή ένδειξη του πώς μια τέτοια επένδυση έχει τελικά ανταποδοτικό χαρακτήρα και μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των κατοίκων του Δήμου που βρίσκεται πιο κοντά στην επένδυση αυτή. Και θα σας έλεγα λοιπόν ότι σε αυτήν την εικόνα περιγράφεται και συνολικά η φιλοσοφία της κυβέρνησής μας. Έχουμε καταφέρει σήμερα, εν μέσω πολύ δύσκολων καιρών, να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πολύ υψηλότερους από αυτούς της υπόλοιπης Ευρώπης. Ταυτόχρονα έχουμε καταφέρει να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και δημοσιονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε, γιατί έχει αυτό σημασία για τον κάτοικο της Αρναίας? Έχει μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, διότι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε μια αναπτυξιακή οικονομική πολιτική, η οποία επιστρέφει το πλεόνασμα της ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία και ειδικά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ξέρω ότι σε λίγες μέρες από τώρα θα αρχίσουμε να προμηθευόμαστε πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας, που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες μου στην Κρήτη. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά. Έτσι συνδέονται λοιπόν η μεγάλη εικόνα μιας χώρας η οποία παρουσιάζεται σήμερα, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, ως παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη, με τη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη. Όμως η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής μας, φίλες και φίλοι, αυτά τα 7,5 χρόνια, γιατί θυμάμαι όταν είχα έρθει να σας μιλήσω εδώ πέρα στην Αρναία του 2019, τι είχα προτάξει τότε ως πρώτη προτεραιότητα? Τη δημιουργία πολλών καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Θέλω να θυμίσω, τα έχουμε ξεχάσει, αλλά τότε η ανεργία ήταν στο 18% και η ανεργία των νέων ξεπερνούσε το 40%. Και οι νέοι μας ακόμα φεύγαν και πηγαίναν στο εξωτερικό, γιατί δεν υπήρχαν καλές δουλειές στην πατρίδα μας. Και σήμερα η ανεργία έχει πέσει στο 7,4%. Και οι νέοι οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό επιστρέφουν πια στην πατρίδα μας, γιατί εδώ καταλαβαίνουν ότι θα έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής μας και εκφράζεται, αντικατοπτρίζεται στη μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός, την οποία θα πάμε να εγκαινιάσουμε σε λίγο. Θέλω λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να σας ζητήσω, καθώς σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο, να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια, στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 για ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητα σε ένα ταραγμένο κόσμο, αλλά και ως δύναμη προόδου. Διότι σταθερότητα, και θα κλείσω με αυτό φίλες και φίλοι, δεν σημαίνει στασιμότητα. Σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε μεγάλες, τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Στέκομαι στη λογοδοσία. Και θέλω να σας ζητήσω να δείτε αυτά τα οποία είχαμε κάνει, αυτά τα οποία σας είπαμε το 2023, αυτά για τα οποία δεσμευθήκαμε και αν καταφέραμε να τα υλοποιήσουμε. Και αν ανατρέξετε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, θα διαπιστώσετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δεσμεύσεών μας έχει ουσιαστικά υλοποιηθεί. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στο πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα. Να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω, διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας. Και σε μια εποχή όπου υπάρχει μεγάλη παγκόσμια αναταραχή στην αγορά των ομολόγων, το τελευταίο το οποίο θα κάνω είναι να ξαναβάλω την Ελλάδα στο στόχαστρο των αγορών. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια χώρα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ως παράδειγμα μιας χώρας η οποία ανέκαμψε από την κρίση. Αυτό θα το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας έχει κάθε δικαίωμα να αντικρίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Εμείς έχουμε το θάρρος να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε και από εκεί και πέρα προχωράμε για μια καλύτερη Ελλάδα, μια Ελλάδα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μια Ελλάδα της οποίας η φωνή θα μετράει ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη και μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να εκπονεί και περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Όπως το είπες καλά, Πρόεδρε μου, θα έρθουμε εδώ πέρα στη Χαλκιδική να το παρουσιάσουμε, τι θα κάνουμε για το νερό, τι θα κάνουμε για τον πρωτογενή τομέα, τι κάνουμε για όλα αυτά, γιατί κάνουμε ήδη πολλά. Και έχουμε βέβαια και την χαρά, και να κλείσω με αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπεύθυνος και για θέματα αλιείας, γιατί είχαμε τη χαρά να δούμε και τους αλιείς μας εδώ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει περάσει τα 6 του πρώτα χρόνια στην Αρνέα. Επομένως είναι και επίτιμος δημότης, έχει ένα λόγο παραπάνω να ασχοληθεί μαζί σας και με τη Χαλκιδική. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
4: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλυτη.

Πρωινό ξεκίνημα, καλή σας μέρα. 15 λεπτά μετά από τις 7 ακούσαμε λίγο νωρίτερα τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους κατοίκους της Αρναίας στην Χαλκιδική, όπου μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όταν ανέλαβε έφευγαν όλοι οι νέοι από την Ελλάδα. Τώρα κάνουν ουρά για να γυρίσουν όλοι πίσω.

πανηγυρίζει η κυβέρνηση για την επένδυση στην χαλκιδική της Eldorado Gold. Ακούστε όμως, αυτή η πολυεθνική έχει εξασφαλίσει 200 εκατομμυριάκια δημόσιο χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης με πολύ πολύ πολύ χαμηλά, σχεδόν εξευτελιστικά επιτόκια. Θα το ακούσουμε κι αυτό σε λίγο.

0: Σας έλεγα νωρίτερα ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επένδυση της Eldorado Gold στην Χαλκιδική. Πριν από λίγο ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως η πολυεθνική αυτή έχει πάρει 200 εκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης με σχεδόν εξευτελιστικά επιτόκια σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή, ακούστε τώρα, 200 εκατομμύρια πήρε αυτή η πολυεθνική. Η ετήσια κρατική χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες όλων των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας ανέρχεται σε μόλις 133 εκατομμύρια ευρώ. 200 εκατομμύρια πήρε η πολυεθνική, 133 εκατομμύρια ευρώ παίρνουν όλα τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Σε ερώτηση λοιπόν δημοσιογράφου προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, γιατί η κυβέρνηση έδωσε τόσο δημόσιο χρήμα σε μια ιδιωτική πολυεθνική και τι ακριβώς κερδίζει η ελληνική κοινωνία, ο Παύλος Μαρινάκης θεώρησε την ερώτηση άσχετη με το θέμα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει το μεταλλείο της Eldorado ως μεγάλη επενδυτική επιτυχία. Βέβαια, η Eldorado έλαβε δημόσιο χρήμα 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης με επιτόκια χαμηλότερα της αγοράς, που ένας μικροεπιχειρηματίας δεν θα μπορούσε να το δει αυτό το επιτόκιο ούτε στα όνειρά του. Επιπλέον, έλαβε άλλα 56 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, έναν πολυμερή χρηματοπιστωτικό οργανισμό με δημόσιους μετόχους. Για να κάνουμε μια σύγκριση, η ετήσια τακτική χρηματοδότηση όλων των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας για το 2026 ήταν μόλις 133 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μια ιδιωτική πολυεθνική που θα έφερνε επενδύσεις εξασφάλισε περισσότερο δημόσιο χρήμα από ό,τι τα πανεπιστήμια. Παράλληλα, οι εξαγωγές εκτός ΕΕ απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και η εταιρεία δικαιούται επιστροφές ΦΠΑ. Μάλιστα το 2016, κατά τις δηλώσεις της ίδιας, το ελληνικό δημόσιο της όφιλε 51 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές ΦΠΑ. Με ποιο κριτήριο δίνεται τόσο δημόσιο χρήμα σε μια ιδιωτική πολυεθνική που υποτίθεται ότι θα έφερνε μεγάλες επενδύσεις, ειδικά εσείς που πιστεύετε στο αόρατο χέρι της αγοράς? Γιατί χρειάζεται τόσο πολύ το αόρατο χέρι του κράτους για να χρηματοδοτήσει αυτή την επένδυση?
2: Επειδή βάζουμε κλασικά μέσα μήλα, πορτοκάλια, καρπούζια και τα ζυγίζουμε και τα συγκρίνουμε, να σας ενημερώσω ότι είμαστε η κυβέρνηση που έχει αυξήσει μεσοσταθμικά κατά 50% την χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων. Άρα, συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε στα δημόσια πανεπιστήμια και θεωρώ ότι η σύγκριση της χρηματοδότησης με τα δημόσια πανεπιστήμια είναι ατυχής και είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους ζητήματα. Τώρα πάω στο θέμα της Eldorado. Δεν φύτρωσαν οι 600.000 θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με την πολιτική μας τα τελευταία 7 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση για έναν άνθρωπο από το να μην έχει δουλειά. Ένας από τους λόγους που δόθηκε η δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να βρουν δουλειά, με μεγάλο προφανώς στοίχημα να υπάρξουν ακόμα καλύτεροι μισθοί και ακόμα καλύτερες δουλειές, είναι γιατί η κυβέρνηση αυτή, μέσα από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε, ενίσχυσε τις επενδύσεις και στήριξε κάθε προσπάθεια για δημιουργία καλύτερα αμοιβόμενων και περισσότερων θέσεων εργασίας. Περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές, καλύτερες δουλειές. Έτσι έχουμε και περισσότερα έσοδα στο κράτος, ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Είναι δύσκολο να το καταλάβουν όλοι αυτό στο πολιτικό σύστημα, αλλά είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας. Και η διαδικασία είτε ενός έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, είτε ενός του σκέλους των δανείων των επιχειρήσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης, διέπεται από κανόνες που δεν τους έβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ό,τι ισχύει για την εν λόγω εταιρεία, οι κανόνες δανειοδότησης, οι κανόνες χρηματοδότησης ενός έργου, όλα αυτά δεν διέπονται από διαφορετικό κριτήριο, από κάποιο διαφορετικό κανόνα, τέλος πάντων, στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και να σας πω ότι αξίζει να αναζητήσετε και τον δανεισμό και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που προσπαθούμε μετά τις ανακοινώσεις ΔΕΘ να αυξήσουμε όλο και παραπάνω, που ήταν βέβαια πρωτίστως μέσω του ΕΣΠΑ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά υπήρξαν και πολύ σημαντικά ποσά που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια και για τη δανειοδότηση συνολικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα δεν έγινε κάτι διαφορετικό, είναι μια εμβληματική επένδυση. Ήταν σε αδιέξοδο οι άνθρωποι της περιοχής και οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια. Ξεχωρίσαμε προεκλογικά, πριν τις εκλογές του 2019, προσωπικά πρωθυπουργός και τη συγκεκριμένη επένδυση, και σήμερα, όχι μόνο σήμερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και μπορούμε να μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία. Άρα ο τρόπος που το διαβάζετε αυτό είναι ο εντελώς αντίθετος με αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα.
3: Είπατε για μήλα και πορτοκάλια, βέβαια ήταν κοινός ο προνομαστής, είναι το δημόσιο χρήμα. Να θυμίσουμε και κάτι ακόμα, τα μεταλλεία είχαν πωληθεί στην Ελληνικός Χρυσός έναντι μόλις 11 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα ήταν τόσο σκανδαλωδώς λίγα που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε ότι η συμφωνία περιλάμβανε ουσιαστικά παράνομη κρατική ενίσχυση. Για τη Λάρκο, επικαλείστε διαρκώς τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για παράνομες κρατικές ενισχύσεις εντός εισαγωγικών. Με ποιο κριτήριο αντιμετωπίζετε τόσο διαφορετικά την Ελληνικός Χρυσός από τη Λάρκο?
2: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πρώτον, δεύτερον, μεταφέρεται γεγονότα στο χρόνο για να δημιουργήσετε ένα αφήγημα. Η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε μία βόμβα, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε οδηγήσει ανθρώπους στον δρόμο, και αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει είναι να στηρίξει την εργασία, να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς και να δώσει τη δυνατότητα και σε εκείνους αλλά και σε όποιον άλλον μπορούσε να βρει να αναζητήσουν μια καλύτερη δουλειά. Μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν και τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν όχι ως διαμαγείας αλλά μετά από πρωτοβουλίες ξένων ηγετών, με πρώτο όμως, όχι μόνο ξένων ηγετών, με πρώτο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα όταν μιλάμε για χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλάμε για ένα τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο που η Ελλάδα πήρε τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη μετά από ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, που ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες χρηματοδότησης στο να δημιουργηθούν τόσες πολλές θέσεις εργασίας. Άρα κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο θέλουμε κι εμείς ενασταμένοι είναι να στηρίξουμε κάθε υγιή επένδυση στο πλαίσιο του νόμου για να διασωθούν ή ακόμα καλύτερα να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας. Και ως προς τον κοινό παρανομαστή, αυτό το οποίο μπορούμε να συγκρίνουμε είναι όταν αναλαμβάνει μια κυβέρνηση τι δίνει σε ένα τομέα, στην υγεία, στην παιδεία και πού έχει πάει η χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί διαφορετικά οι συγκρίσεις είναι άδικες, όχι για την κυβέρνηση, αλλά άδικες για τον τρόπο που γίνεται ο δημόσιος διάλογος.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Στην Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν έναν άντρα στο Bronx. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κάνει λόγο για επικίνδυνο μέλος συμμορίας, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, ο Ζόραν Μαντμάνι, καταγγέλει ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν μπροστά σε ένα 5χρονο παιδί. Επεισόδια έξω από το νοσοκομείο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αμφιζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: θέλω να βρεθώ. Και από τα μαγικά νησιά του Γιώργου Νταλάρα να επανέλθουμε στην μαγική χώρα. Θα ακούσουμε τώρα την χθεσινή παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για το ενεργειακό κόστος.
1: Δεν θα την έκανα την παρέμβαση, αλλά την κάνω για δύο λόγους. Πρώτον, κύριε Μαρκόπουλε, αυτό που ανακοινώσατε είναι ένα απόλυτο μασκαραλίκι. Δηλαδή, τι μας λέτε, βγήκε και ο Πρωθυπουργός προχθές και είπε θα κάνουμε την τεράστια προσπάθεια να ξεκινήσει η χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή που ήταν την περσινή. Πώς ήταν η περσινή? 1,75 λέει. Εγώ έβαλα πέρυσι με 1,08. Πού το είδε το 1,75? Πόσες χιλιάδες χρόνια έχει να βάλει πετρέλαιο ο κύριος Μητσοτάκης και να ξέρει για την τιμή του? Δεύτερο, σας είπε προηγουμένως ο κύριος Παπάς ότι εδώ το πρόβλημα της κερδοσκοπίας δεν είναι τα 15 λεπτά επιδότηση που θα δώσετε. Μετά θα πούνε, αχ, ακρίβεινε κι άλλο, πάρε και τα 15 λεπτά. Όπως έχει γίνει 10 φορές. Αυτά είναι που κάνετε για το λαό. Αυτό είναι το έργο για το λαό. Τα 15 λεπτά που θα τα φάει η επόμενη κανονιά που μπορεί να πέσει στο Ορμούζ, που δεν είναι η κανονιά ο λόγος. Ο λόγος είναι ο εξής. Ο λόγος είναι ο εξής και θα το λέμε πολύ δυνατά. Από τότε που εσείς περάσατε το management των ΕΛΠΕ στο Λάτσι, έγινε καρτέλ ανάμεσα Λάτσι Βαρδινογιάννη και εκτινάχτηκε το κέρδος διήλυσης. Δηλαδή το κέρδος που βγάζει το διηλυστήριο διηλύοντας ένα βαρέλι. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το κέρδος αυτό ήταν 8 με 10 δολάρια. Επί ημερών σας παίζει μεσοσταθμικά 26 με 29 δολάρια το βαρέλι και έχει φτάσει έως και 75 τις μέρες της κρίσης. Έτσι εξηγούνται τα τεράστια υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων που έχει φτάσει ένα δις ο καθένας. Δηλαδή δεν κατάλαβα, κύριε Μαρκόπουλε, δεν ζει ο Βαρδινογιάννης με 300 εκατομμύρια κέρδος. Δεν ζει ο Λάτσης με 300 εκατομμύρια κέρδος από αυτή τη δραστηριότητα. Γιατί πρέπει να βγάζει από ένα δις ο καθένας? Δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν βάζετε όριο, πλαφόν 10, 11 δολάρια το βαρέλι περιθώριο διήλυσης και μετά να μειώσετε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Έτσι θα γίνει το 1,75 ευρώ το λίτρο πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει 0,80 και 0,90. Έτσι θα γίνει η βενζίνη από 2,30 που έχει σήμερα στα Γανιά, θα κατέβει στο 1,5 και στο 1,40. Δεν μπορεί οι Κύπροι που παίρνουν από τα δικά μας διηλυστήρια καύσιμα να τα δίνουν 40 και 50 λεπτά φτηνότερα, γιατί αγοράζουν με άλλο περιθώριο κέρδους προφανώς και έχουν και άλλο φόρο. Δεύτερον, μια κουβέντα μόνο για τον κύριο Σιμόπουλο. Έχω 1,5 λεπτό, ακούστε. Για το θέμα που είπατε με τα γλυπτά του Παρθενώνα και ότι εμείς κάναμε το καλό. Δηλαδή αυτή τη λογική δεν καταλαβαίνω. Δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ που για τους Βούλγαρους έχει την αξία του, σαν να γυρνούσαν εδώ τα οστά του Μεγάλου Αλέξανδρου, παίρνοντα 48 κοιμήλια αντί για 8.000, γιατί έτσι δείχνουμε ότι είμαστε υπεράνω. Και τι θα πείτε τους Εγγλέζους δηλαδή? Κοιτάξτε τι δώσαμε εμείς τους Βούλγαρους, δώστε μας εμείς τα γλυπτά. Τι λογική είναι αυτή? Και εδώ θα πω κάτι άλλο. Προσέξτε, κύριε Σιμόπουλε, το 2014 ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός σας τότε, πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του κόμματος σας τότε, είχε ζητήσει 8.000 κοιμήλια σε ανταλλαγή με τα οστά του Σαμουήλ. Μέσα σε αυτά τα 8.000 και για πρώτη φορά τέθηκε το ζήτημα των 200 νεκρών κριτών του Βαλκανικού πολέμου, που μέσα σε αυτούς αρχηγός τους ήταν ο εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, οι οποίοι έχουν ταθεί σε συγκεκριμένη περιοχή της Βουλγαρίας, ξέρουμε ακριβώς που είναι οι στρατιωτικοί, έχουν κάνει έρευνα και τα είχαν ζητήσει ακριβώς. Γιατί δεν τα ζητήσατε τώρα τουλάχιστον αυτά? Να επανέλθουν να τα πούν. Εσείς που το παίρνετε και πατριώτες και δεσμάτες.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Είχαμε παρέμβαση και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, στην χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας στην Βουλή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: σκότος επιχείρημα. Το ακούσαμε στη 10η συντάξη και μετά έδωσαν 500 ευρώ επίδομα στους συνταξιούχους, που επί της ουσίας είναι η μισή 13η σύνταξη, αν κάνουμε ένα σωστό λογαριασμό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το ίδιο ακριβώς επιχείρημα. Πόσο κοστίζει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα υπόλοιπα νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων που δεν εφαρμόζεται σήμερα? 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το μέγεθος της τροπολογίας που βελτιώνει τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας. Τόσο μεγάλο είναι, κύριε Κικίλια, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της χώρας και είναι μη εφαρμόσιμο? Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Μία μικρή από τις απευθείας αναθέσεις που κάνετε είναι, κύριε Κικίλια, αυτά τα 25 εκατομμύρια. Η δεύτερο, το δεύτερο μέτρο. Λοιπόν, πού θα βρεθούν τα χρήματα για το μηχανισμό που προτείνετε? Μα τα εισπράτετε κάθε χρόνο τα χρήματα. Εμείς δεν λέμε να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό. Λέμε κάτι απλό. Στην Ρόδο, για κάθε 3 ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων, οι κρατικές επενδύσεις είναι 1 ευρώ. Με αποτέλεσμα, υπερτουρισμός, που όμως δεν βελτιώνει τη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Θέλουμε και ανάπτυξη, αλλά θέλουμε και υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, καλύτερα οδικά δίκτυα, καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, καλύτερη διαχείριση υδάτων. Και τι προτείνουμε? Τον ΦΠΑ που εισπράτεται κάθε χρόνο πάνω από το μειωμένο συντελεστή που υπάρχει στα μικρότερα νησιά των 12 νήσων, να μπαίνει σε ένα ειδικό ταμείο και να επιστρέφει στη Ρόδο σε υποδομές, παιδικούς σταθμούς, δρόμους, νοσοκομεία, πρωτοβάθμια περίθαλψη, για να κατανοήσουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι μια χρυσή αγελάδα για να εισπράττει το κράτος χωρίς να βελτιώνεται η ζωή τους. Άρα δεν βάζετε το χέρι σας στην τσέπη. Μου κάνει μια εντύπωση που δεν σχολιάσετε τίποτα από αυτά που είπα στην αρχή. Εγώ περιμένω να τα σχολιάσετε, όχι μόνο εσείς. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η επιστημονική κοινότητα, οι δημοσιολογούντες, οι δημοσιογράφοι. Καλά, δεν ενδιαφέρει κανένα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας θέλει να γεμίσει τσιμέντο το λεκανοπέδιο? Ότι το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα της γενιάς μου, της στέγας, την κάνει μπίζνα για τους μεγαλοεργολάβους? Περιμένω μία απάντηση. Θεωρείτε λογικό στην Αθήνα να γίνει κάτι που δεν έχει συμβεί και σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα? Όλοι αναπτύσσονται ορισμένοι.

Αυτή η περιφρόνηση δεν θα είναι για το καλό της νέας δημοκρατίας. Γιατί η κοινωνία έχει πια πολύ μεγάλη εμπειρία των πολιτικών σας επιλογών, που πάντα με ένα μαγικό τρόπο δυσκολεύουν τη ζωή των πολλών και κάνουν δισεκατομμυριούχους τους ισχυρούς, ακόμη πιο πλούσιους, ακόμη πιο ισχυρούς. Εγώ λοιπόν ζητώ μια απάντηση. Η πρωτότυπη και περιφρονητική για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη σας βρίσκει σύμφωνο εσάς και τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Η λύση στο στεγαστικό είναι να κάνουμε την Αθήνα μπετόν πάνω στο πετό, ή να ψηφίσετε μια τροπολογία όπως αυτή που φέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, που βάζει όρια στη βραχυχρόνια μίσθωση, κανόνες και επιτάχυνση στα σχέδια πόλης για να ανασάνουν τα μεγάλα αστικά κέντρα? Αυτές είναι πολιτικές επιλογές για καλύτερη ζωή, για βιώσιμη πρωτεύουσα, αλλά και για μια νέα γενιά που θα μπορεί να ξαναγίνει η στέγαση δικαίωμα και όχι να είναι προνόμιο για τους λίγους. Ένα προνόμιο που οδηγεί την κοινωνία μας να γίνει μια κοινωνία της κληρονομικής ισχύως. Και δεν μας ακούνε νέα παιδιά. Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας με αυτά που λέτε εσείς? Όσοι είχαν περιουσία και ακίνητα θα περνάνε καλά. Όσοι δεν έχουν περιουσία και ακίνητα ή δεν είχαν την τύχη οι γονείς τους να αποκτήσουν από τους παππούδες τους για να τους τα μεταβιβάσουν, θα δουλεύουν για 1.000-1.200 ευρώ για να πληρώνουν 700-800 ευρώ την καρσονιέρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ε όχι. Πάει πολύ. Αυτή η αλαζονία σας θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εθνικές εκλογές.

0: 16 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας ακούτε την εκπομπή Πρωινό Ξεκίνημα με τον Κώστα Γιαννάκη. Θα ακούσουμε τώρα την παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την ενίσχυση λειτουργίας οργανισμών λιμένων.
1: Είπα να κάνω την τελευταία μου παρέμβαση από εδώ. Μήπως και το κανάλι της Βουλής που σκηνοθετεί και όλες και δεν δείχνει τα άδεια έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, μήπως και δείξει τη Βουλή για να δούμε. Δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι δύο στα υπουργικά έδρανα, δύο του ΠΑΣΟΚ, κανένας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας του ΚΚΕ, αυτά ως προς τα... Και εσείς δύο της Ελληνικής Λύσης. Ένας από την Νίκη. Όλοι από την Πλεύση Ελευθερίας. Ένας. Σας ανέφερα. Ναι, αλλά τώρα μου τρώτε το χρόνο.
2: Λέτε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην διακόπτε.
1: Θέλω να μου μηδενίσετε το χρόνο όμως. Ανέβηκα λοιπόν για να είναι σαφές αυτό. Και αν οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ νομίζουν ότι δεν είναι κατανοητό

αυτό ότι εσείς τους διευκολύνετε και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ευθύνη. Αλλά εσείς τους διευκολύνετε. Τι εικόνα είναι αυτή η αντιπολίτευση? Έτσι στα αλήθεια πρόκειται να αντιπολιτευτείτε το νομοσχέδιο? Αποδεκατισμένη και ανύπαρκτη? Όχι βέβαια. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Οι άλλοι τελείως απώντες. Αρχίζετε και μαζεύετε τα κομμάτια τους. Και νομίζετε ότι έτσι θα προοδεύσετε. Κύριε Κικίλια, ήταν αμήχανη η απάντησή σας και κατεγράφει. Σωστά όμως απαντήσατε. Και είναι σημαντικό. Τι ακριβώς είπατε? Ότι είναι δύο ιδιώτες οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Βαλιράκη? Είναι ακριβώς η ορολογία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και για τους κατηγορούμενους και καταδικασμένους για την υπόθεση των υποκλοπών, που είναι υπόθεση κατασκοπίας. Οι ιδιώτες, οι τέσσερις ιδιώτες, με τη διαφορά ότι ο ένας από αυτούς τους τέσσερις ιδιώτες είναι πρώην αξιωματικός του στρατού του Ισραήλ και ο άλλος είναι κουμπάρος με τη μισή κυβέρνηση, ο Λαβράνος, ή δεν το ξέρετε, και με τον προκάτοχό σας στο Υπουργείο Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, είναι κουμπάρος, και με τον προκάτοχο κάποιου αλουνού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, είναι κουμπάρος. Με τη μισή κυβέρνηση είναι κουμπάρι. Και εσείς μας τους λέτε ιδιώτες. Και την ίδια ώρα οι κουμπάροι του Πρωθυπουργού είναι μπλεγμένοι στις πιο σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Ή μήπως δεν είναι κουμπάρος ο Φραπές που εδώ μέσα απείλησε την ζωή μου, κύριε Μάτζο, και ήταν μέρα μεσημέρι και δεν κάνατε τίποτα? Εντός της Βουλής, εντός της Βουλής εκτοξεύθηκε η απειλή: θα τη σκοτώσω, θα τη στρίψω το λαρύγγι, και δεν κάνατε τίποτα. Εντός της Βουλής είπε ο Γεωργιάδης, ο χουντικός, για να γλιτώσουμε από εσάς και ειδικές δυνάμεις θα στείλουμε, και δεν κάνατε τίποτα. Ποιος προείσταται των ειδικών δυνάμεων και των αστυνομικών δυνάμεων που έριψαν σε εμένα επάνω μου βομβίδα κρότου λάμψη στη διάρκεια της διαδήλωσης των εποχικών πυροσβεστών, κύριε Κικίλια, όταν ήσασταν Υπουργός Πολιτικής Προστασίας στις 31 Οκτωβρίου του 2024? Ποιος προείστατο? Ο κ. Χρυσοχοίδης, που έστειλε ΜΑΤ μέσα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ρίξανε χημικά στους πυροσβέστες και έριξαν και σε εμένα κρότου λάμψης. Και έχει κινηματογραφηθεί, δεν είναι ένας ισχυρισμός ούτε μια απλή μαρτυρία. Υπάρχει το βίντεο. Ο Χρυσοχοίδης τι ήτανε, κύριε Μάντζο? Πιανού ήταν υπουργός? Μήπως ήταν της πλεύσης ελευθερίας και δεν το ξέρουμε? Κοιτάτε το ταβάνι, μήπως πέσει? Δεν θα πέσει το ταβάνι, έχει δει τόσα και δεν έχει πέσει. Ο Χρυσοχοίδης είναι προερχόμενος από το κόμμα σας. Και η αντιπολίτευση αυτή είναι σικέ. Η αντιπολίτευση αυτή είναι σικέ. Και όταν έχουν καταγγελθεί τόσα παρακρατικού τύπου περιστατικά που θέτουν ζήτημα πολιτιακό, και όχι απλώς ποιείτε την ίσαν, αλλά νύπτετε το χέρι της, το μακρύ χέρι του παρακράτους, αυτή η στάση δεν είναι αθώα. Όπως δεν είναι αθώοι πάρα πολλοί που τηρούν δικαίωμα σιωπής.

Θέμα της συμπλοκής σημειώθηκε σε φυλακή της πολιτείας Σιναλόα στο Μεξικό χθες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Το περιστατικό, φίλες και φίλοι, καταγράφηκε σε μια περιοχή που στην κυριολεξία δοκιμάζεται από διαδοχικά επεισόδια ακραίας βίας, τα οποία μάλιστα αποδίδονται στη διαμάχη αντίπαλων ομάδων στο εσωτερικό εγκληματικής οργάνωσης, με αντικείμενο κυρίως το εμπόριο ναρκωτικών. Δεκάδες στρατιωτικοί και αστυνομικοί μπήκαν μέσα στην φυλακή εφοδιασμένοι με ντουφέκια εφόδου και προστατευτικές ασπίδες, ενώ ένα θωρακισμένο όχημα και ένα ασθενοφόρο είχαν σταθμεύσει στο χώρο γύρω από την εγκατάσταση, όπως διαπίστωσε ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου. Εννέα φυλακισμένοι και ένας ανήλικος που ήταν εκεί σε επίσκεψη έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 φυλακισμένοι τραυματίστηκαν. Όλα αυτά σε σοφρονιστικό κατάστημα στην Σιναλόα στο Μεξικό. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

0: Σήμερα Παρασκευή 65 του Αυγούστου, στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ενώ θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, η άνεμη σε νότιο, βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, καθώς και στο Ιόνιο Πέλαγος.
1: Και φοβάμαι τι να σας πω, τίποτα πια δεν έχει μείνει.
0: Μικρή αστάθεια λοιπόν θα έχουμε σήμερα όσον αφορά τον καιρό, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά της χώρας και σχετικά ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.
1: Να σας πω πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ, πόσο ανάγκη έχω απλά να τη δω.
0: Στην Στερεά και στην Πελοπόννησο σήμερα η θερμοκρασία από 10 έως και 29, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως και 24. Στην Αθήνα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 18 έως και 25. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας για το πρωινό της Δευτέρας στις 5:30. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα.

0: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

9 Οκτωβρίου σήμερα του 2026. Η μέρα Παρασκευή και παραμένουν και σήμερα οι υψηλές θερμοκρασίες στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρέη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι του 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 18. Πιο ζεστό πρωινό δηλαδή σε σύγκριση με άλλες μέρες. Και οι άνεμοι θα πλέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Και αναλυτικά αρχικά αναμένονται νεφώσεις στο Αιγαίο, το Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά, όμως από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ορεινά και ημιορεινά. Κυρίως του υπηρετικού κορμού της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα δυτικά και βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερεά Ελλάδα από 13 έως 25, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 10 έως 29, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες από 12 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 5. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους επίσης 5. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματά του 3 έως 5. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και μιλάμε κυρίως για το κέντρο της Αθήνας, και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 25.

Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο έφυγε. Αλλά τα ερωτήματα πραγματικά παραμένουν. Παρά την ικανοποίηση που εξέφρασε η ελληνική κυβέρνηση και προέκυπτε κυρίως από τα θερμά λόγια του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αυτό που έμεινε φεύγοντας ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν ο λογαριασμός των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα νέα εξοπλιστικά πακέτα που θα αγοράσουμε από τις ΗΠΑ. Ενώ το ερώτημα, όπως είπαμε, παραμένει πάντα το ίδιο. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις που έλαβε η κυβέρνηση όσον αφορά τη στήριξη των ΗΠΑ σε περίπτωση που η Τουρκία αποφασίσει να υλοποιήσει τις απειλές που εκτοξεύει καθημερινά το τελευταίο διάστημα και στο πεδίο και στρατιωτικοποιήσει την ένταση που κλιμακώνεται. Το crash test είναι το καλώδιο. Όχι το καλώδιο τηλεπικοινωνιών που είπε χθες ο Τσίπρας. Τα καλά δεν τα γράφουν. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης λοιπόν Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο είχε παγώσει από το 2024 όταν οι Τούρκοι έβγαλαν 5 πολεμικά σκάφη για να παρεμποδίσουν το έργο. Ανώτατη διπλωματική πηγή έλεγε ότι ο Ρούμπιο ποτέ δεν είπε «Βρείτε τα μόνοι σας», αλλά αντιθέτως στηρίζει πλήρως την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο των αμερικανικών συμφερόντων στον τομέα της ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και ας μη συμμετέχει άμεσα κάποια αμερικανική εταιρεία. Γαλλική είναι, το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κυβέρνηση δεν περιμένει κάποια προκαταβολική μεσολαβητική πρωτοβουλία. Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά το πιο πιθανό είναι να παρέμβουν όπως πάντα εφόσον τα πράγματα φτάσουν σε οριακό σημείο προκειμένου να αποφευθεί ένα πολεμικό επεισόδιο. Ένα ακόμη ανοιχτό μέτωπο δηλαδή ανάμεσα σε δύο συμμάχους χώρες του ΝΑΤΟ, και είναι το τελευταίο που θέλει η Αμερική εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών και με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ορθά ανοιχτά. Επί της ουσίας δεν πήραμε κάτι χειροπιαστό. Αν οι Αμερικάνοι παρέμβουν κατόπιν εορτής, είναι πολύ πιθανό να γκριζάρουμε και άλλες περιοχές του Αιγαίου ή να γκριζάρουν, εν πάση περιπτώσει, και άλλες περιοχές του Αιγαίου. Θα μου πείτε, θα έχουμε στρατιωτική υπεροπλία, επειδή έχουμε πάρει τα F-35, τις Μπελαρά και θα πάρουμε κι άλλα. Αυτό σε εξασφαλίζει. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές στο να βάλουν στο πρόγραμμα τον F-35 με πολύ περισσότερα αεροσκάφη από αυτά που δίνουν σε εμάς και την Τουρκία, αρκεί να εξασφαλίσουν ότι θα φύγουν οι S-400 από την Τουρκία. Κάτι που μάλλον βρίσκεται στα σκαριά, σε εξέλιξη. Και έτσι αλλάζουν άμεσα οι ισορροπίες.

Τέλος πάντων, πάντως αυτό που επισκίασε την επίσκεψη Ρούμπιο ήταν το μανιφέστο του για την επόμενη μέρα, με πολλούς αναλυτές να εκτιμούν ότι αυτό είναι το προήμιο της υποψηφιότητάς του για το χρήσμα των ρεπουμπλικανικών εκλογών εν όψη των προεδρικών του 2028, και το ιδεολόγημα που χτίζει για να καταφέρει να πάρει με το μέρος του και τμήμα του κινήματος MAGA, του Made America Great Again, το οποίο στηρίζει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης J.D. Vance, ο οποίος είναι για την ώρα και το φαβορί για το χρήσμα. Σε αυτό το κλίμα ο Ρούμπιο μετέφερε τη σύγκρουση Τραμπ με τα συστημικά μέσα ενημέρωσης όπως η Wall Street Journal, η New York Times ή το CNN στην Ελλάδα, με πολύ ζωηρούς διαλόγους ανάμεσα σε εκείνον και τους δημοσιογράφους περί fake news, ξεφεύγοντας από τη μετριοπαθή στάση που τηρούσε μέχρι σήμερα με επιτυχία. Η καλύτερη ομιλία της χρονιάς, έγραψε ηρωνικά προφανώς η Wall Street Journal, μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εφημερίδες, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε επίθεση από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και μάλιστα δημοσίως. Η Kimberly Guilfoyle ήταν το πρόσωπο που επίσης επισκίασε την Ελληνοαμερικανική συνάντηση, καθώς δεν σταματούν τα δημοσιεύματα που τη φέρουν ακόμη και να πουλάει επιρροή με χρηματικά ανταλλάγματα. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα, όπως είπαμε, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, έβαλε θετικό πρόσημο στην επίσκεψη Ρούμπιο σε γενικές γραμμές, ακόμη και αν δεν απέσπασε κάποια δέσμευση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την Τουρκία. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα συνεχίζει και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο να προχωράει μόνη της. Και ίσως και με τη Γαλλία που έχει συμφέρον, ενώ οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δεν έχουν, όπως είπαμε και πριν. Και να δούμε και τι θα σηματοδοτήσει η Γαλλία, που έτσι κι αλλιώς ταλανίζεται αυτή τη στιγμή από πολύ σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Είναι θέμα ημερών να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει όταν η Ελλάδα εκδώσει τη σχετική Ναύτεξ. Εάν η Τουρκία επιμείνει, τότε ίσως μάθουμε τι ακριβώς εννοούσε ο Ρούμπιο με τον όρο ιδιωτική διπλωματία. Βέβαια καλύτερα θα ήταν να μην μάθουμε ποτέ, γιατί μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα.

0: Λοιπόν, λέγαμε για την επίσκεψη Ρούμπιο και θα την σχολιάσουμε λίγο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. Κύριε Αλεξανδράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, πώς είστε?
0: Μια χαρά εσείς. Δεν ξέρω τώρα αν γίνατε και αν αισθάνεστε καλύτερα μετά την επίσκεψη Ρούμπιο και τα όσα είπε. Εσείς τουλάχιστον εκεί στην Αθήνα το αισθανθήκατε καλά. Κόψαν και τους δρόμους για τις μετακινήσεις και όλα τα σχετικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι και να μην το γνωρίζαμε, θα το είχαμε καταλάβει μέσα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Βέβαια.
1: Ωστόσο, θέλω να πω ότι είναι σημαντική η επίσκεψη ενός Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεξαρτήτως σε ποια κυβέρνηση ανήκει, είτε είναι στην κυβέρνηση Τραμπ, Ομπάμα, διότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν μπορώ να πω ότι εκφράζει τα καλύτερα συναισθήματα με τις πολιτικές αποφάσεις που έχει πάρει, αλλά σίγουρα ο κύριος Ρούμπιο και η επίσκεψή του σηματοδοτεί κάποια πράγματα.
0: Ναι. Τι σηματοδοτεί λοιπόν κατά την άποψή σας? Η κυβέρνηση λέει ότι ήταν θετικό το πρόσημο, γιατί είπε ότι εμείς είμαστε εδώ, βέβαια τα είπε κάπως αόριστα, και ότι αν χρειαστεί θα κάνουμε και ιδιωτική διπλωματία. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και ελπίζω να μην το μάθουμε και ποτέ δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει βάζει θετικό πρόσημο η Ελλάδα, αλλά το μόνο που έλεγα και νωρίτερα ξέρουμε είναι ότι έφυγε και έχει μείνει και ένας λογαριασμός γύρω στα 4 δις για τα εξοπλιστικά. Αυτό είναι το σίγουρο. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν είναι σίγουρα.
1: Νομίζω ότι η ερώτησή σας λειτουργεί καταλυτικά για την απάντησή μου, διότι η αλήθεια είναι ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνοδεύεται πάντα τα τελευταία χρόνια με αυτό που λέμε ότι εξαγοράζει τα θετικά σχόλια. Δηλαδή, όπως είπαν, σημαντική η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σηματοδοτεί το γεγονός ότι για τις ΗΠΑ η Ελλάδα είναι ένας στρατηγικός εταίρος, στρατηγικός σύμμαχος, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, αν είναι η Δημοκρατική Ρεπουμπλικάνη.
0: Και καλός αγοραστής οπλικών συστημάτων.
1: Ακριβώς, ναι. Ωστόσο, αν η συμμαχία αυτή ορίζεται από τα πόσα χρήματα πρέπει να ξοδεύει η Ελλάδα για την αγορά οπλικών συστημάτων, όπως λέτε κι εσείς, δεν θεωρώ ότι αυτή η συμμαχία είναι βιώσιμη και θα έπρεπε να έχουμε μια πιο πολυδιάστατη οπτική στην εξωτερική μας πολιτική.
0: Το είπε και ο Καραμαλής αυτό που λέτε πάντως προχτές, λοιπόν, για να, την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, λέω, φέροντας και σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, γιατί αυτό ήταν εκ των έσω κριτική, δεν ήταν εκ των έξω κριτική που κάνετε εσείς ως άλλο κόμμα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Έχετε επιλέξει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ως πολιορκητικό κρυό, εν πάση περιπτώσει, και βασικό πρόταγμα της αντιπολιτευτικής σας κίνησης πολιτικής, την ακρίβεια. Και με βάση αυτό και κάνει τις ομιλίες του, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αιχμηρές τελευταία, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, αλλά βεβαίως κινείστε και εσείς σε διάφορες περιοχές, κυρίως του Λακανοπεδίου, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, ήταν το μεγάλο πρόβλημα του 2023.
1: Ναι. Κύριε Καρβουνιάρη, το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει μια πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα με την κυβέρνηση και όχι μια επικοινωνιακή, έτσι, το στήσιμο ενός επικοινωνιακού σόου ώστε να αποσπάσει βραχυπρόθεσμα κέρδη, και αυτό έχει αρχίσει και αποδίδει. Και οργανωτικά, όπως τονίσατε κι εσείς, στην Αττική έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος, διότι πράγματι εδώ ο κόσμος έχει νιώσει πολύ βαθιά τις συνέπειες της συνεχούς ακρίβειας, και η ακρίβεια δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο που έχει μόνο διεθνής, που ξεκινάει βασικά μόνο από διεθνείς αρχές. Είναι και το ζήτημα ότι ούτε η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα που έπρεπε, δεν έχει αποκλιμακώσει ούτε το ΦΠΑ, ούτε μερικώς δηλαδή, ούτε βραχυπρόθεσμα, για να αισθανθούν οι πολίτες μια ανακούφιση έστω τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι αργά και λίγα και περισσότερο ενισχύουν την ακρίβεια παρά την παραβοηθάει αυτό το φαινόμενο να αποκλιμακωθεί. Ναι, οπότε το ΠΑΣΟΚ σωστά έχει, κύριε Καρβουνιάρη, έχει εστιάσει στην ακρίβεια, καθώς η ακρίβεια από μόνη της μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι προφανές και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε όλες τις μετρήσεις κοινής νόμης που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Το προτάσουν, το κατατάσσουν, εν πάση περιπτώσει, πρώτο ζήτημα και είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της αρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση. Υπάρχει και σε άλλα θέματα, αλλά αυτό είναι το σημαντικότερο, είναι το σημείο αιχμής.
1: Είναι τώρα, λογικό, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, έχει κλιμακώσει και φραστικά το ΠΑΣΟΚ, γιατί άκουγα και τον κύριο Ανδρουλάκη χθες στη Βουλή, ο οποίος μίλησε για μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται τους πολίτες, τους αγνοεί παραδειγματικά, δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις μόνο για τους έχοντες και κατέχοντες, δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά είπε για τους εργολάβους. Και είχε και μία σύγκρουση εξαιρετικά έτσι, έντονη και με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, για το ζήτημα που έχει να κάνει με τα νησιά, με τους λίγους κατοίκους και τις ελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εκεί πέρα. Έχετε επιλέξει δηλαδή μια ουσιαστική σύγκρουση ως κόμμα που είναι συνεχής και αδιάκοπη κριτική στην κυβέρνηση με αντιπροτάσεις όμως.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε, το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένα σοβαρό κόμμα και έχει και ένα σοβαρό αρχηγό που δεν λαϊκίζει, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να έχει εκμεταλλευτεί αυτά τα χρόνια που συνεχώς βλέπουμε ότι η ακρίβεια δεν σταματάει, ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί από την παρούσα κυβέρνηση. Και αυτό που είπατε πριν, το επιχείρημα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση και δεν μπορεί και δεν θέλει, θα τονίσω εγώ, διότι έχει τις δεσμεύσεις της απέναντι στα μεγάλα κεφάλαια της Ελλάδας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι έχει καταστρέψει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπήρχαν και επί ΠΑΣΟΚ αλλά και σε προηγούμενες κυβερνήσεις της ίδιας Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια συνταγή η οποία είναι και νεοφιλελεύθερη και αναποτελεσματική. Δεν οδηγεί κάπου όλη αυτή η πολιτική. Είναι αδιέξοδη. Ορθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε στο κύριο Κικίλια για το ΦΠΑ στα νησιά και πράγματι το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι μόλις 25 εκατομμύρια ευρώ είναι πραγματικά ένα ποσό που μπορεί εύκολα να βρεθεί με το να γίνει ένας ορθολογισμός στο κράτος, με το να σταματήσουν κάποιες απευθείας αναθέσεις που δίδονται ανεξέλεγκτα και χωρίς φραγμούς. Και όπως είδαμε, άρον-άρον ο κύριος Πιερακάκης βρήκε 95 εκατομμύρια ευρώ να δώσει στη βιομηχανία, στους μεγάλους βιομηχάνους. Αλλά για τους νησιώτες τα 25 εκατομμύρια ευρώ θεωρούνται δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Και αυτή είναι όλη η πολιτική ουσία που υπάρχει στη διαφορά Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως βλέπω και κάτι άλλο. Δηλαδή τα μέτρα που ανακοινώνει κάθε φορά η κυβέρνηση, περισσότερους φέρνουν απέναντι και λιγότερους κοντά. Τι εννοώ? Άκουσα τον κύριο Χατζηδεοδοσίου χθες, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Αθήνας, να λέει ακριβώς για αυτά τα μέτρα ότι δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα σε εμάς, δεν είναι για εμάς, είναι για άλλους. Για αυτούς που είπατε εσείς νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, κύριε Αλεξανδράκη.
1: Συμφωνώ με τον κύριο Χατζηδεοδοσίου.
0: Προφανώς θα συμφωνούσατε, δεν είπα να συμφωνήσετε. Το θέμα είναι ότι φέρνει πολλούς περισσότερους, δηλαδή κάθε μέτρο που παίρνει δεν είναι ένα μέτρο το οποίο προσδίδει πολιτική ή ψηφοθυρική, αν θέλετε, υπεραξία στην κυβέρνηση. Αντίθετα, χάνει από αυτό. Και δεν ξέρω αυτό το πράγμα έτσι αν το έχουν οι ίδιοι αξιολογήσει και πώς θα το αντιμετωπίσουν. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη πολιτική τακτική, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος, κύριε Καρβουνιάρη, διότι κανένα μέτρο της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια δεν έχει αποδώσει το οποιοδήποτε σημαντικό όφελος στις τσέπες μας, έτσι, διότι ο μικρομεσαίος, η οικογένεια, η μικρή επιχείρηση βάλλονται συνεχώς, έχουν στοχοποιηθεί και μέσω της ακρίβειας και μέσω της υπερφορολόγησης, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η υπερφορολόγηση που κατηγορούσαμε παλαιότερα και σωστά την κυβέρνηση Τσίπρα συνεχίζει και υφίσταται, μόνο που αυτή η υπερφορολόγηση έχει ταξικό πρόσημο και είναι ένα κλειδί, ένα σημείο κλειδί στο οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει απάντηση. Η κυβέρνηση βάλει κατά των μικρομεσαίων, βάλει κατά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας των νοικοκυριών των εργαζομένων, που είναι η πλειοψηφία στη χώρα, και τα μέτρα που δεν παίρνει ή αυτά τα μέτρα τα επικοινωνιακά, όπως όπως λέτε και εσείς ότι τα αναποτελεσματικά, έχουν καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα, κύριε Καρβουνιάρη. Δηλαδή λένε κάτι απλά για να μπει στα site, να κυκλοφορήσει ότι η κυβέρνηση παίρνει μέτρα. Αυτό το οποιοδήποτε μέτρο το οποίο εξαγγέλλεται δεν έχει κάποια πρακτική εφαρμογή, κάποια ανακούφιση για το μέσο πολίτη, και γίνεται μια εντελώς επικοινωνιακή διαχείριση, και σας το λέω και εγώ βάσει επαγγέλματος, έτσι, γιατί ασχολούμαι με το χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής, είναι μια άσκηση επικοινωνίας. Μόνο που ο κόσμος στο τέλος του μήνα τα έσοδα και τα έξοδα δεν βασίζονται στην επικοινωνία, βασίζονται στην πολιτική, και πολιτική δεν υφίσταται.
0: Τελευταία ερώτηση, σύντομη απάντηση θέλω αν είναι εύκολο. Η Αττική όντως ήταν το 23 ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχατε, γιατί γενικώς στην περιφέρεια καλά τα πήγατε και μετά αντίστοιχα και στις ευρωεκλογές βγήκατε και πρώτοι σε κάποιες περιοχές και σε κάποιες άλλες δεύτερη, εν πάση περιπτώσει, με πολύ ψηλότερα ποσοστά από τις εθνικές εκλογές. Όμως η Αττική παρέμεινε μαύρη τρύπα. Πώς θα το αλλάξετε αυτό, γιατί για να καταφέρετε το στόχο που θέλετε, να αυξήσετε τα ποσοστά σας και ενδεχομένως να έχετε και μία ψήφο διαφορά μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία που λέει ο πρόεδρος Πασόκ, θα πρέπει να αυξήσετε τα ποσοστά στην Αττική που είναι μισή Ελλάδα.
1: Σωστά. Κύριε Καρβουνιάρη, το Πασόκ έχει αρχίσει να οργανώνει το σχέδιο γύρω από το οποίο θα αναπτυχθούν τα ποσοστά του στην Αττική, και με επικοινωνιακό τρόπο αλλά και με οργανωτικό και πολιτικό. Τα μέτρα τα οποία δεσμεύτηκε να λάβει εάν οι πολίτες υπερψηφίσουν μια κυβέρνηση Πασόκ με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη, η δέσμη μέτρων νομίζω ότι βρίσκει θετική ανταπόκριση και στους πολίτες της Αττικής μεταξύ άλλων, γιατί στην Αττική ο κόσμος βάλεται περισσότερο, έχει μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, οπότε οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται περισσότερο, άρα πολιτικά απαντά σε αυτή την ανάγκη. Οργανωτικά στις 18 του Οκτώβρη, η εκδήλωση που θα γίνει στο Εγάλεο, νομίζω ότι θα συσπυρώσει τη βάση του ΠΑΣΟΚ, θα δείξει επικοινωνιακά ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει και θα έχει μια δυναμική εικόνα μετά την Κρήτη, μετά τη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική θα συνεχιστεί αυτή η θετική εικόνα, η συσπύρωση, και νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα event και άλλα πολιτικά event και άλλες κινήσεις και άλλες πολιτικές προτάσεις που να ενισχύουν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ και στην Αττική, που ήταν το μεγάλο του πρόβλημα, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, είναι απλά διαφορετικά τα μεγέθη προφανώς. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξανδράκη, καλή σας μέρα.
1: Και εγώ, κύριε Καρβουνιάρη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβόδιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα.

0: επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Γι' αυτό κρύψουν να μην σε ξαναδώ, λέει τραγούδι. Δεν ξέρω αν κρύβονται τα προβλήματα των νοσοκομείων. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, έκανε μια παρέμβαση χθες για τα δύο νοσοκομεία, ότι βρίσκονται ουσιαστικά υποκατάρρευση, αυτό λέει. Θα μας το πει και ο ίδιος, βέβαια, αν το ερμηνεύω εγώ σωστά. Γιατί τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Προβλήματα που δεν κρύβονται, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, για να το συνδέσω και με το τραγούδι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Για πείτε μας, για ποιο λόγο κάνατε την παρέμβαση αυτή?
1: Γιατί ζούμε μια πραγματικότητα την οποία τη γνωρίζετε. Δεν είναι καμιά ανακάλυψη αυτό που έκανα. Η εικόνα των δύο περιφερειακών νοσοκομείων, του Αγίου Ανδρέα και του Ρίου,

0: θυμίζω ότι κατά τις εφημερίες είναι τραγική, δεδομένου ότι έχουμε διακομιδές από τα περιφερειακά νοσοκομεία και ο φόρτος τον οποίο δέχονται είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η έλλειψη δε της πρωτοβάθμιας φροντίδας και η ανυπαρξία της ουσιαστικά στην εφημερία και σε όλα τα υπόλοιπα φτάνει στο σημείο, και έχω τα στοιχεία κιόλας, 31 Αυγούστου, φανταστείτε το Ρίο εφημέρευε και είχε στα εξωτερικά ιατρία 750 περιστατικά προσήλθαν στα εξωτερικά. Πολύ μικρός ο αριθμός των εισαγωγών, και αυτοί πάλι ήσαν 40. Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι καθημερινή και δεν μπορεί να συνεχίσει. Το θεωρούμε απαράδεκτο, το θεωρούμε ότι δεν μας αξίζει αυτή η υγειονομική εικόνα για την περιοχή και το λαό της περιοχής, και σαφώς το ΕΣΥ θέλει ανασυγκρότηση εκ θεμελίων. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι. Θέλει στήριξη στα περιφερειακά, στα νοσοκομεία της Υπαίθρου, του Πύργου, του Αγριγείου, της Αμαλιάδος και τα υπόλοιπα, και βεβαίως θέλει ανασύσταση και ίδρυση από την αρχή, από τον θεμέλιο λίθο του θα έλεγα, που είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι εάν στα 750 περιστατικά που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρία, ένα παράδειγμα λέμε μόνο, αλλά αυτό είναι καθημερινό και για τα δύο νοσοκομεία, εάν στα 750 περιστατικά που προσήλθαν την ημέρα εκείνη έχουμε 80 εισαγωγές, σημαίνει ότι τα υπόλοιπα περιστατικά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στις τοπικές μονάδες, στα κέντρα υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εάν λοιπόν αυτά όλα δουλέψουν, εφημερέψουν και έχουν αντίστοιχη και ανάλογη υποδομή και υποστήριξη, σίγουρα τα νοσοκομεία αποσυμφορούνται και μπορούν να παίξουν το ρόλο τους στον δευτεροβάθμιο, τον τριτοβάθμιο και τον εξειδικευμένο τον οποίο έχουν. Διότι αν η γρήπη, η κοινή και το απλό εμπείρετο ή η γαστρεντερίτιδα προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρία, ο γιατρός και με την υποστελέχωση την οποία έχουμε, πού θα δώσει, πότε θα προλάβει να διακρίνει το έμφραγμα, το επίγον, τη γρήπη, την πίεση του κόσμου όλου, διότι ο καθένας δεν ξέρει, ούτε μπορεί να αξιολογήσει, ούτε μπορεί να κάνει διαφορετική διάγνωση. Το γιατρό βουτάει, το νοσηλευτή βουτάει, από όπου τον βρει για τον ανθρωπό του ο οποίος πονάει, χωρίς να ξέρει τη σοβαρότητα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι πίεση ασκείται εκεί, πώς καταραίει όλο το νοσηλευτικό έργο και το ιατρικό έργο. Γι' αυτό λοιπόν έκανα την παρέμβαση αυτή με μια εγκαριστατωμένη ερώτηση, αρκετά μεγάλη και αρκετά έτσι ευρυθή, αναλύοντας τα προβλήματα του νομού σε σχέση με τα προβλήματα της περιφέρειας. Και βεβαίως ο Αγιανδρέας θέλει και αυτό στην αντίστοιχη στήριξη σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε ισομερός με το Ρίο να μπορεί να εφημερεύει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής. Γιατί το Ρίο, μην ξεχνάμε ότι είναι πανεπιστημιακό νοσοκομείο και παρέχει και εκπαιδευτικό έργο. Έχει φοιτητές, έχει γιατρούς που εκπαιδεύει, έχει εξειδικευμένη έτσι δουλειά και ειδικότητες κι άλλες, στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί και επιστημονικά. Οπότε ο Αγιανδρέας θέλει αντίστοιχη υποστήριξη, στελέχωση και διεύρυνση με όλες τις ειδικότητες και όλες τις κλινικές για να μπορέσει ισομερός να εφημερεύσει και να τα βγάλουμε πέρα.
1: Έχουμε δει τους, τα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών έχουν διαμαρτυρηθεί κατά επανάληψη και για αυτά που λέτε, αλλά και για τις μετακινήσεις των γιατρών. Δηλαδή, εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν ξέρω αν θα το προσεγγίσω σωστά. Θα μου πείτε και εσείς την άποψή σας, πέραν του ότι είστε πολιτικός, είστε και γιατρός, έτσι. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε το εξής. Διαμαρτύρονται και για το γεγονός ότι για να καλύψουν κενά, κάποιοι γιατροί αναγκάζονται να μετακινούνται από τα νοσοκομεία της Πάτρας αλλού, σε άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, σε όμορους νομούς, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα πιο δυσχερής η κατάσταση.
0: Τους αναγκάζουν να μετακινούνται για να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά στα περιφερειακά νοσοκομεία. Είχα κάνει προχτές, έκανα άλλη ερώτηση με τα εντέλεστε που έκαναν στην Κρήτη, η 7η υγειονομική περιφέρεια, όπου εκεί αναγκάστηκαν 50 γιατροί να απειλήσουν με παρέτηση τη διοίκηση του νοσοκομείου για να αποφύγουν τα εντέλεστα και να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Διότι μετακινώντας έναν γιατρό από την οργανική του θέση σε κάποιο κενό που έχουν, δημιουργούν άλλο κενό από πίσω. Ήδη η υποστελέχωση είναι μεγάλη, ήδη η υπερεργασία είναι μεγάλη, ήδη οι γιατροί μας φεύγουν. Έχουμε και τους μισθούς τους οποίους έχουμε, και σήμερα έχουμε σχεδόν 20.000 γιατρούς στην Ευρώπη, ένα σοβαρό επιστημονικό δυναμικό της χώρας, και έτσι φτωχαίνουμε και σαν χώρα και σαν έθνος και σαν Ελλάδα και σαν λαός, βέβαια.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά όσον αφορά το κομμάτι το υγειονομικό. Θέλω να μου κάνετε και ένα.
0: Τις πληγές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να λέμε καλύτερα.
1: Όπως θέλετε, ας χαρακτηρίσετε. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την επίσκεψη Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση λέει βάζει θετικό πρόσημο και έμεινε ικανοποιημένη από την επίσκεψη. Η δική σας αίσθηση ποια είναι?
0: Εγώ δεν έχω τέτοια αίσθηση. Απέναντίας έχουμε τον εκπρόσωπο της τραμπικής πολιτικής, της πολιτικής του ισχυρού, του Imperium, που καταργεί τους διεθνούς κανόνες, που καταργεί το διεθνές δίκαιο, που καταργεί τους διεθνείς οργανισμούς, και βεβαίως αφήνει την κάθε μικρή χώρα ανυπεράσπιστη. Η Αμερικανή και ο Ρούμπιο πιστεύω ότι ήρθαν εδώ για να υπογράψουν συμφωνίες αμυντικές, τις λένε, τέλος πάντων εξοπλισμών συμφωνής, τι θα πουλήσει ο άνθρωπος και τι θα πάρει. Το είδαμε και στην Ουκρανία. Αν δείτε το παράδειγμα στην Ουκρανία, όπως το λένε αυτοί οι άνθρωποι της τραμπικής δηλαδή λογικής, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία την οποία επικαλούνται, δώσαμε, τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τον λογαριασμό. Τι θα πάρουμε, πόσα κομμάτια θα μας δώσετε, τι ορυκτό πλούτο θα μας δώσετε, έτσι ομά. Και βέβαια, για ποια δημοκρατία τώρα μιλάμε και θέλει να μιλήσει και στην Πνίκα? Νομίζω ότι είναι δεδήλωση του ιερού χώρου της Πνίκας και πλήγμα για τη δημοκρατία το να μιλάνε οι Αμερικανοί πολιτικοί της τραμπικής λογικής, που κατέλησαν κάθε δίκαιο, που άρπαξαν τον ηγέτη μιας εκλεγμένης χώρας και τον απήγαγαν, που ξεκινήσαν τόσους πολέμους, που απειλούν γύρω γύρω το πώς θα καταλάβουν χώρες γιατί είναι ισχυροί και γιατί τους βολεύει και εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Αυτή είναι η λογική τους. Ή να μην πούμε για τις τελευταίες δηλώσεις της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που έλεγε ότι ώρα θέλουμε ανεβάζουμε και κατεβάζουμε οι κυβερνήσεις.
1: Το διέψευσε αυτό πάντως.
0: Το διέψευσε, καλά. Αλλά δεν παίζει και πολύ ρόλο, δεδομένου ότι το ότι ορμήσαν στη Βενεζουέλα και πήραν τον πρόεδρο και τον απήγαγαν, ή ξεκίνησαν ένα πόλεμο ένας προηγουμένου στο Ιράν και την άλλη την ανθρωπότητα ολόκληρη ενεργειακά προς το παρόν στον αέρα και δεν ξέρουμε τι συνέπειες θα έχει, ή ένα κράτος τύπου Ισραήλ που πάει και κάνει γενοκτονία στους Παλαιστινίους. Είναι τραγικά αυτά τώρα. Τι μιλάμε τώρα? Μιλάμε τώρα τι διαψεύσανε και δεν διαψεύσανε, τι κάνουν είναι το μεγάλο ζητούμενο. Σκοτώνουν λαούς, κηρύξαν πολέμους γύρω-γύρω. Νομίζω ότι δεν νομιμοποιούνται ούτε ο Ρούμπι ούτε οι υπόλοιποι να μιλάνε για δημοκρατία. Είναι ένα Imperium το οποίο το δείχνουν με ανοιχτά χαρτιά και το επιδεικνύουν. Κατά τα άλλα, το πρόσχημα τα καλύπτουν όλα με δημοκρατικό μανδύα. Νομίζω ότι δεν πείθουν κανέναν αφενός, και αφετέρου η χώρα η δικιά μας δεν έχει κανέναν λόγο να έχει αυτήν την εξάρτηση 100% από το Ισραήλ, από την Αμερική και από συγκεκριμένα τραστ εξοπλιστικά, και ο λαός να δυστυχεί και να φτωχαίνει καθημερινά. Και είδαμε ότι ο Ρούμπιο δεν πήρε καμία θέση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Το έπαιζε πόντιος Πιλάτος, δεν ξέρει τίποτα. Να τα βρούμε για το καλό, γιατί είπε. Να ρωτήσουμε και την Τουρκία ή να δούμε και τι λέει και η Τουρκία, να συμφωνήσουν όλοι μαζί. Θα ξέρουμε τι λέει. Υποχώρησε η Ελλάδα δύο φορές. Αυτή ενδεχομένως θα είναι η τρίτη που θα υποχωρήσει και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι δεδομένο σύμμαχος. Η Ελλάδα πρέπει να έχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και σε σχέση με τα Βαλκάνια και σε σχέση με την Ανατολή και σε σχέση με τη Δύση, και να παίζει αυτόν τον ρόλο.
1: Για το καλώδιο το τηλεπικοινωνιακό λέτε?
0: Το καλώδιο κύριο που το
1: έγινε. Και παγετό που λέει, ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό έτσι?
0: Γιατί, για εξήγηση.
1: Ναι, τα ακούσατε τον κύριο Τσίπρα που το είπε. Λοιπόν, είναι, δεν πρέπει να γίνουν τέτοια λάθη από τουλάχιστον υψηλού επίπεδου πολιτικούς και πολιτικούς οι οποίοι έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το είπα. Εσείς τα έχετε βρει με τον Τσίπρα τελικά, γιατί κάνατε μία συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Που ουσιαστικά αυτό είπατε. Εγώ αυτό κατάλαβα τουλάχιστον. Εκτός αν κατάλαβα λάθος. Αν κατάλαβα λάθος, να μου το πείτε.
0: Όχι, πολύ καλά κατάλαβες, διότι εγώ έχω πει εδώ και ένα χρόνο, είναι καινούργιο αυτό. Η συγκέντρωση είχε να κάνει με το κοινοβουλευτικό μου έργο όλα αυτά τα 3,5 χρόνια και βεβαίως για τα μελούμενα από εδώ και πέρα. Έχω ξεκαθαρίσει λοιπόν ότι θα είμαι με τον Αλέξη τον Τσίπρα και την Ελλάς, με τον άνθρωπο και τον αρχηγό που εκλέχτηκα το 23 πρώτα και το 19 και συμπορεύομαι και συμπαρατάθομαι εκεί.
1: Υπάρχει μια προϋπόθεση ότι πρέπει να παραιτηθείτε από τη βουλευτική έδρα.
0: Θα εκπληρωθεί και η προϋπόθεση αυτή μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Το έχετε προσδιορίσει χρονικά?
0: Ουσιαστικά κλείνω τις διαδικασίες και τις υποθέσεις που εκκρεμούν σε επίπεδο νομού σε σχέση με το κοινοβουλευτικό μου έργο και την εντολή που έχω πάρει. Να έχω κάνει δύο επίκαιρες τώρα ερωτήσεις. Η μία είναι για τον οδοντοτό και η άλλη είναι για την επέκταση του φράγματος του ποινιού. Οι επίκαιρες είναι έρχεται ο υπουργός να απαντήσει τέτα τέτ στη Βουλή. Το ξέρεις αυτό, αλλά το λέμε για τον κόσμο. Όπου πρέπει να μας πει ένα χρονοδιάγραμμα για τον οδοντοτό, τι προβλέπουν, θα λειτουργήσει, δεν θα λειτουργήσει, τον κλείνουν και να σταματήσουν όλες αυτές τις διαρροές που κάνουν, θα λειτουργήσει μετά το Πάσχα, θα λειτουργήσει το Μάιο, θα λειτουργήσει το Αγίου Κωνσταντίνου, θα λειτουργήσει το Αγίου Δημητρίου και όλα αυτά τα παραμύθια, τα παραπλανητικά επικοινωνιακά για να κρατάνε τον κόσμο έτσι γρήγορη και ετοιμότητα. Πρέπει να απαντήσει ο υπουργός λοιπόν, έχουν υπόψη να λειτουργήσει ο οδοντοτός και πότε. Οπότε είναι ζητήματα, θέλουν αποτρέχοντα του νομού που απασχολούν την κοινωνία, τη μεχαϊκή. Και όλα αυτά τα έχω βάλει στη Βουλή, θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και μετά παρετούμε και συντάσσουμε και συμπαρατάσσουμε με την Ελλάδα για να ξεκινήσουμε επισήμως τον προεκλογικό αγώνα των επόμενων εκλογών.
1: Ναι, ωραία, ήσασταν πολύ σαφείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα σαφείς είμαι, αγαπητέ μου.
1: Την τελευταία φορά που σας είχα ρωτήσει, γι' αυτό μου το είχατε αφήσει λίγο μπιχλώδες, αλλά τώρα ήταν σαφέστατος, δεν μπορώ από τίποτα. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλή σας μέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύ στις αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών τους στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι διέπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φορτοεκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες στη συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά. Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, το μικρόφωνο είναι η Εφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει ο Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

0: Τι εβδομάδα ήταν και αυτή που διανύσαμε, φίλες και φίλοι. Κάθε εβδομάδα το τελευταίο διάστημα είναι γεμάτη αποτυπώματα. Αποτυπώματα στη μνήμη, η οποία είναι κοντή. Η μνήμη μας είναι κοντή. Δεν ξέρω αν αυτό αποβαίνει σε καλό ή σε κακό, αλλά περιμένουμε πάντα το επόμενο κύμα. Αυτή η εβδομάδα όμως μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για να κάνουμε και ενδοσκόπηση, αλλά και να εξωτερικεύσουμε και συναισθήματα. Δεν θα μείνω στη Ρουμπιάδα, όπως αποκαλείται πλέον η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών της των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αλλά θα μπω και στα άλλα θέματα, τα οποία είναι εξίσου σκληρά πολιτικά και προβλήματα της καθημερινότητας. Φυσικά η ακρίβεια κυριαρχεί πάντα, όπως κυριαρχούν και οι απάτες, μεγάλες απάτες. Το κράτος, βγήκε προχθές ο κύριος Πιερακάκης να μας πει ότι ψάχνει 2 δις από παράνομο τζόγο. Τον παράνομο τζόγο τον οργανώνουν τράπερς και άλλοι, διάφοροι μοντέλα και τα λοιπά, οι οποίοι, influencers, οι οποίοι έχουν χιλιάδες ακολούθους στο διαδίκτυο. Τι είναι αυτοί όλοι, παιδιά? Τι είναι αυτοί όλοι, νέοι άνθρωποι είναι. Λοιπόν, τι σημαίνει ακόλουθος? Το πρόβατο, αυτός που ακολουθεί κάποιον. Θα τα πούμε όμως αυτά σε άλλες στιγμές, δεν είναι τις παρούσεις. Πολλά έχουν γίνει. Φυσικά έχουμε την υπόθεση Βύση Καρβέλα. Ποιος είπε στους κυρίους και τις κυρίες των μεγάλων καραλιών ότι μία οικονομική διαφωνία ή ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, να το πω εγώ διαφορετικά, αποτελεί το κύριο μέρος της δικής μας ζωής? Έγινε μια συναυλία, πήγε όσος κόσμος μπόρεσε να πάει, απόλαυσε το θέαμα, απόλαυσε την τραγουδίστρια που αγαπάει και εν διάφορη περιπτώσει εμείς οι υπόλοιποι τι χρωστάμε κάθε μέρα. Φυσικά δεν θα παραλείψω να μπω πλέον και στο θέμα των ημερών και θα τραβήξει αυτό και παραπέρα όσο τραβάει η στόχευση της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει και μία πληροφορία η οποία έσκασε σήμερα το πρωί και λέει ότι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θέλει να ασχοληθεί πάλι με την Ουκρανία και συγκαλεί στο Λευκό Οίκο, το ατού συγκαλεί στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα, όλους τους συμβούλους ασφαλείας των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κρατών, Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας κτλ. Και εκεί προσπαθεί να τους παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για την Ουκρανία του αύριο, το οποίο θα το πασάρει βεβαίως και θα το συζητήσει και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σε μια φάση όπου η χώρα μας ακόμα καλωδιώνεται και καλώδιο δεν έχει δει, και σε σημείο που ακόμα και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ξέχασε για ποιο καλώδιο μιλάμε. Εν τη ρήμη του λόγου θα μου πείτε, πως κάνεις έτσι? Εντάξει, εγώ να το πω, αλλά η Νέα Δημοκρατία άρπαξε για άλλη μία φορά ένα λεκτικό λάθος για να το κάνει σημαία. Αυτή είναι η κατάντια μας, αντί να πάει στην ουσία των θεμάτων και αντί να θυμηθεί και αυτή τι προσέφερε αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την οποία προσπάθησε από τη στιγμή που εκλέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης να καταπατήσει τα πάντα, ό,τι υπήρχε σε ΣΥΡΙΖΑ να το διαλύσει, ώστε να μην υπάρχει στην ιστορία αυτού του τόπου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω την τιμή, έχω τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν φίλο της εκπομπής, έναν άνθρωπο που παρακολουθεί την επικαιρότητα, που έχει άποψη, που έχει ζήσει αυτό που λέμε στα σαλόνια της εξουσίας, που έχει περπατήσει σε αυτά και που δεν έχει φθαρεί και διαφθαρεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, τις ημέρες μας. Είναι ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και δημοσιογράφος βεβαίως, γνωστός, ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος. Καλημέρα σας.
1: Έτσι, Ελμάρα, και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα πολύ καλά λόγια που είπατε για μένα.
0: Την αλήθεια είπε, αγαπητέ μου.
1: Η αξιοπρέπεια του καθενός. Η αξιοπρέπεια του καθενός είναι ό,τι σημαντικότερο έχει για να διαφυλάξει.
0: Αυτό μας έμεινε μόνο. Αυτό μας έχει μείνει, πρίκα μας.
1: Για αυτήν είμαι πολύ περήφανος, ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, έκανα ό,τι μπορούσα όσο καιρό ήμουν στην πολιτική. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που έχει περάσει από την πολιτική, μένει πάντα στην πολιτική.
0: Ένας όχι, έχετε κατέβει στο δρόμο εσείς, διότι εσείς συλλέξατε ψήφους και πολλούς και πολλές ψήφους από τη γνωρίζω.
1: Ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τη δημοσιογραφία μένει πάντα στη δημοσιογραφία, και εγώ έχω να περάσουμε 30 ετών στη δημοσιογραφία πριν πω στην πολιτική, πριν κατέβω στην πολιτική, όπως λέμε. Και έτσι έχω αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία που πραγματικά μου δίνει την ευκαιρία να βλέπω τα πράγματα, αν θέλετε, βεβαίως με τη δική μου ματιά, αλλά συνήθως και πολύ αποστασιοποιημένα, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Και όλα αυτά που αναφέρατε εισαγωγικά, αγαπητή κυρία Τσιμάρα,
0: στην εισαγωγή μου έπρεπε να πω κάτι, γιατί
1: είναι τα θέματα πραγματικά που συνθέτουν ένα, ξέρετε, ένα περίεργο, για να χρησιμοποιήσω μια αγγλική έκφραση, puzzle. Δηλαδή ένα πλέγμα, το οποίο αναρωτιέται κανείς, αυτά είναι πραγματικά τα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία ή κάποιοι από τους ιστότοπους, διότι συνήθως την ενημέρωση την κάνουν οι ιστότοποι και η τηλεόραση πια.
0: Είναι κρίμα αυτό, γιατί παλιά είχαμε τις εφημερίδες, είχαμε.
1: Εγώ ξέρω ότι είμαι εφημεριδοφάγος, διότι είμαι δημοσιογράφος εφημεριδάς. Όλη μου τη διαδρομή την έκανα στις εφημερίδες. Θέλω να πω το εξής. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο, ή μήπως είναι και μια προσπάθεια αυτών που.
0: Εγώ πιστεύω ότι η υπόθεση Βύση Καρβέλας τους έστειλε στην κυβέρνηση ένα μεγάλο δώρο, διότι έσπασε, ας πούμε, την, πώς να το πω, το φακό της εστίασης στα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία σήμερα.
1: Αλλά ξέρετε, αυτή η υπόθεση δεν είμαι σίγουρος, αλλά βλέπω ότι έχει και ορισμένες σκοτεινές οικονομικές διαστάσεις.
0: Εγώ θεώρησα ότι έπρεπε σήμερα να βάλω στο δελτίο ειδήσεων ότι η ΑΔΕ παρεμβαίνει επιτέλους.
1: Ακριβώς.
0: Και ψάχνει να βρει 500.000 ευρώ και γύρω στα 4 εκατομμύρια, τα οποία μου λένε οι πληροφορίες μου ότι ψάχνονται, που έχουν πάει.
1: Γιατί ξέρετε, λοιπόν, εγώ δεν αναφέρομαι στη διαφορά του πρώην ζευγαριού Βύση Καρβέλα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι δικά του θέματα, έτσι, εσωτερικά. Ο Καρβέλας είναι ένας δημιουργός τραγουδιών. Επιτυχημένων.
0: Βεβαίως.
1: Η Βύση είναι μια πολύ επιτυχημένη ερμηνεύτρια αυτών των
0: πραγματιών. Μια καταπληκτική ερμηνεύτρια, Ελληνίδα τραγουδίστρια, την οποία χαιρόμαστε όλοι και τα λοιπά.
1: Αλλά όλα αυτά, όταν βλέπουμε ότι γίνεται μια συναυλία και ξαφνικά λέει η συναυλία μπήκε μέσα. Οικονομικά. Όταν κατά σύμπτωση εγώ περνούσα έξω από το Ολυμπιακό στάδιο εκείνο το βράδυ. Τελειώσει η συναυλία. Είχα πάει κάπου αλλού και ψιλόβρεχε κιόλα, σα το λέω. Και ο κόσμο ήταν έξω. Αδιάβροχα που είχε αγοράσει αυτά τα που πουλούνται στα στάδια συνήθω. Και αναρωτιέμαι όλο αυτό ο κόσμο που πλήρωσε τα λεφτά. Τα λεφτά που πήγανε τελικά. Γιατί ξέρετε, κανεί δεν κάνει πλέον μια συναυλία.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι χορηγίε οι οποίε υπήρχαν.
1: Λοιπόν, όλα αυτά.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να κάνει ταμείο που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Κάποιος πρέπει
1: να μην
0: να κάνει
1: ψάχνει μόνο τους μικρούς ανθρώπους, να ψάχνει και τους πιο μεγάλους.
0: Έτσι.
1: Επομένω σε αυτό. Και να μην χρησιμοποιείτε αυτό το θέμα για επικάλυψη, για να το πω ευγενικά, των πολύ μεγάλων θεμάτων, το οποίο το θέσατε σωστά, είναι η ακρίβεια, είναι η καθημερινότητα. Μας λέει σήμερα ξανά, και εγώ διαβάζω, επειδή είμαι, όπως σας είπα, μπαίνω πρωί-πρωί και βλέπω.
0: Και διαβάζετε τα πάντα, ναι.
1: Των εφημερίδων,
0: ναι.
1: Βλέπω λοιπόν τις επόμενες μέρες, λέει, τις επόμενες 10 μέρες θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης επιτέλους αυτά τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Είναι στις 14 του μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν νομίζω
1: να σας
0: ότι
1: πω κάτι. Ναι. Δεν ακούω κουβέντα για το θέμα της επιδότησης, δηλαδή της τιμής της βενζίνης. Επιμένω σε αυτό, κυρία Τσιμάρα.
0: Γιατί ο περισσότερος κόσμος και η βενζίνη.
1: Είναι η συζήτηση μαζί σας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και το λέω.
0: Το λέγαμε, ναι, έχετε
1: 70-75% των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, έτσι, κυκλοφορούν με αυτοκίνητα
0: με βενζίνη.
1: Που καταναλύσκουν βενζίνη. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί το κρύβουν αυτό το πράγμα. Η βενζίνη έχει πάει στα ύψη.
0: Μετά, πάνω από 2 ευρώ, νομίζω, κύριε Αγκανέρα.
1: Πολύ.
0: Πάνω από 2 ευρώ. Και είναι τραγικό.
1: Και τραγικό λίγο από την Αθήνα, ακόμη περισσότερο.
0: Έτσι. Βέβαια.
1: Θέλω να πω λοιπόν, σε όλη την Ευρώπη γίνεται μείωση της τιμής, όχι τεχνητή,
0: ναι,
1: όχι ψεύτικη σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: ουσιαστική. Πώς γίνεται? Με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πάνω στα κάψιμα και
0: ναι,
1: του ΦΠΑ που σε εμάς είναι 24%. Το κάνει η Γερμανία, το κάνει η Ιταλία, το κάνουν οι μικρές αντίστοιχες χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, ενώ μικρές,
0: ναι, αντίστοιχες σε πληθυσμό. Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να μας λέει ότι δεν μπορεί να το κάνει γιατί θα καταρρεύσουν, λέει, τα έσοδα. Ποια έσοδα? Αυτά είναι έσοδα καταλήστευσης.
0: Μα αυτά τα έσοδα παίρνει, πολιτών, κρατάει, ναι, αυτά που είναι να κρατήσει και να δώσει εκεί που θέλει και στο, ναι, τέλος δίνει ένα μέρος αυτών σε ψίχουλα στον κόσμο, σε επιδόματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λέμε για να τα ξεκαθαρίζουμε. Και δεύτερο περιστατικό, πάλι σημερινό, το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, αρμόδιος υπουργός για τις τιμές και την ανάπτυξη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ότι θα δούμε, λέει, τώρα εν όψη Χριστουγέννων. Ξέρετε, τα Χριστούγεννα είναι σε 2,5 μήνες από τώρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά
1: εν όψη Χριστουγέννων θα δούμε, λέει, τι θα γίνει με τις τιμές. Δηλαδή αυτό που μας είπανε,
0: ναι,
1: ότι από 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές θα είχαν πέσει, απέτυχε. Αυτό μας λέει. Έτσι,
0: ναι, δεν τον καλούν στα τραπέζια, φέρετε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Όχι, δεν πάει στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό εξυπακούεται, αλλά
1: εμείς που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι οι άλλοι, οι κανονικοί συνητοί, το βλέπουμε. Και αυτά είναι τα γνωστά κόλπα. Αυξάνουμε, αφήνουμε τις τιμές να σκαρφαλώσουν ψηλά.
0: Έτσι, για να πούμε ότι
1: παρεμβαίνει η Αγία ημών κυβέρνηση. Και
0: με συμφωνίες κυρίων κατά το τραπέζι, ναι.
1: Κόβει 5% και λέει, κοίτα, εμείς τις κόψαμε τις τιμές. Ποιες τις τιμές κόψατε? Αυτές που έχουν φύγει 20%
0: αυτό
1: επάνω.
0: Αυτό λέγεται επαναλαμβανόμενο έγκλημα, κύριε Αντώνα.
1: Λοιπόν,
0: και έτσι, καλά αυτό.
1: Όπως έχω ξαναπεί, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι επειδή το ΦΠΑ μένει σταθερό και στα είδη πρώτης ανάγκης, όπου η κυβέρνηση δεν θέλει να το αγγίξει. Έτσι, ο ΦΠΑ, τον ΦΠΑ.
0: Δεν θέλει να το αγγίξει. Αντίθετα
1: με άλλες χώρες,
0: ναι,
1: όπως η Κύπρος, η Ιταλία,
0: ναι,
1: η Ισπανία, είτε τον έχουν μηδενίσει στα είδη πρώτης ανάγκης, είτε τον έχουν κατεβάσει πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ήξτε να τον κατεβάσουν πάρα πολύ χαμηλά, τουλάχιστον ο κόσμος αυτά που είναι, έτσι, να προμηθευτεί για την πρώτη ανάγκη, για τα παιδιά του γάλατα, ξέρετε,
1: ναι,
0: τι εννοώ, δηλαδή,
1: ναι,
0: τα,
1: βεβαίως,
0: πρώτα πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, κάποια τρόφιμα τα οποία είναι απαραίτητα και τα λοιπά. Εδώ,
1: κοιτάξτε,
0: το μόνο πράγμα
1: εδώ
0: που μας έχουν πει είναι ότι η φέτα τα Χριστούγεννα, η φέτα εννοώ, η ελληνική φέτα, έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή οι ορεινές φέτες που έχουμε και εμείς εδώ στην Πελοπόννησο και στην Αχαΐα και τα λοιπά και στα Καλάβρητα, θα φτάσουν 18 ευρώ το κιλό,
1: ναι,
0: και 20 ευρώ το κιλό. Δηλαδή δεν θα μπορείς ένα τέταρτο φέτα. Ένα τέταρτο φέτα, πόσοι άνθρωποι να φάνε?
1: Αν πάει
0: δηλαδή
1: σε σούπερ μάρκετ, ξέρετε, της Γερμανίας ή της Ιταλίας ή της Ελβετίας, βρίσκει αυτή τη φέτα πολύ φθηνότερα. Έτσι, την ίδια φέτα μιλάω. Έτσι, γιατί υπάρχουν και στις φέτες, υπάρχουν βεβαίως, όπως και σε όλες τις
0: γιατί κάνουν όλες εξαγωγή και εμάς θα μας δώσουν λευκά τυριά να τρώμε με αγελαδινό γάλα, λέει. Το οποίο αγελαδινό γάλα, εμείς από ποιες αγελάδες το αρμέγουμε, δηλαδή? Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, από πού έρχεται αυτό το γάλα και τι είναι αυτό?
1: Αυτό μου θυμίζει κάτι άλλο, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, στην Κομισιόν, στην Επιτροπή, είπαμε ότι έχουμε σταματήσει πια να μετράμε τα στοιχεία, να βλέπουμε τα στοιχεία που μας στέλνουν,
0: ναι,
1: για τα εγωπρόβατα, βέβαια, να φερόνται στον αλανούνι και τα άλλα,
0: ναι,
1: και τα άλλα ζώα που είναι αντικείμενο της ελληνικής κοινοτροφίας. Έχουμε σταματήσει, λέει, να τις λαμβάνουμε υπόψη αυτά που μας στέλνουν στις στοιχεία, διότι είναι αφαιρέγγυες. Δηλαδή, τους λέμε άλλα αντάλλων. Αυτά λοιπόν,
0: ναι,
1: εμείς εδώ, ξέρετε, στις μεγάλες πόλεις και στην Αθήνα και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη μπορεί να τα βλέπουμε με κάποια απόσταση, αλλά οι άνθρωποι έξω της Υπαίθρου
0: υποφέρουν. Εδώ,
1: ακριβώς,
0: η Αχαΐα, μιλάω όχι μέσα στην Πάτρα, μιλάω για τα γύρω ναι, σημεία της Αχαΐας και για κομοπόλεις και για χωριά. Γιατί έχει κατοικημένα χωριά και κομοπόλεις αρκετά ακόμα μεγάλες.
1: Ξέρω. Έχω και φίλους οι οποίοι μένουν
0: λοιπόν,
1: εκεί.
0: Λένε οι άνθρωποι, ναι, έχουμε καταστραφεί εντελώς. Ψάχνουν να βρούνε τρόπους να δουλέψουν αλλού. Και δεν βρίσκουν τώρα πλέον, έτσι, και λόγω ηλικίας κάποιοι. Αλλά και λόγω στενεμένης επιχειρηματικής, ας πούμε, διαδικασίας. Διότι όταν κατεβαίνεις, ας πούμε, τη Γούναρη, για να σας δώσω να καταλάβετε, έναν από τους μεγαλύτερους δρόμους της πόλης, Λεωφόρους, τα περισσότερα μαγαζιά που έσφυζαν από αντικείμενα είναι κλειστά.
1: Ξέρετε, αυτό συμβαίνει παντού, και στην Αθήνα και στις άλλες μεγάλες πόλεις, και αυτό έχει διπλή
0: αυτό όμως
1: διπλά.
0: Είναι ένας τρόμος που πιάνει έναν πολίτη, ο οποίος ξέρει πως ήταν η πόλη, όπως ξέρουμε και εγώ ξέρω πως ήταν η Αθήνα και πως είναι η Πανεπιστημίου σήμερα, ή ξέρω εγώ, δηλαδή το θέμα ποιο είναι, όταν βλέπει τα σβηστά φώτα στα μαγαζιά, όταν φτάνει το χειμώνα η ώρα 6:30 το απόγευμα που κατεπέφτει, αρχίζει το σκοτάδι και είναι σκοτάδι όλα εκτός από τα φώτα του δρόμου. Αυτό
1: και
0: το
1: έχει
0: πράγμα.
1: Διπλή ανάγνωση αυτό. Η μία ανάγνωση είναι ότι πρώτα-πρώτα οι μικρές αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες διαχρονικά αποτελούσαν και πιστεύω ότι πρέπει να αποτελούν και
0: τη ζωή
1: της ελληνικής οικονομίας και της ζωής, πάβουν να υπάρχουν. Συνεπώς,
0: αφού έχουμε το δόγμα του κυρίου Πισαρίδη.
1: Βέβαια.
0: Το είπε κυρίου... κανένας, το θυμήθηκε κανένας αυτό τις τελευταίες μέρες, ή θυμόμαστε μόνο τον Καρβέλα?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί εδώ πρέπει κάποια στιγμή να μιλάμε. Και εφόσον μιλάμε στον κόσμο, εγώ θεωρώ ότι δεν είμαι σε κάποιο ραδιόφωνο πανελλαδικής εμβέλειας, όμως είναι διαδικτυακό, μας ακούει κόσμος, και εν διάφορη περιπτώσει πρέπει να του λέμε αυτό το οποίο είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: δεν
0: όχι
1: μπορούν όλα
0: ό,τι
1: να
0: φανταζόμαστε.
1: Περάσουν. Δεν μπορούν όλα να περάσουν στα χέρια των μεγάλων ομίλων που έρχονται συνήθως από το εξωτερικό, γιατί δεν υπάρχουν και
0: έγινε μεγάλη μεγάλες προσπάθεια όμως. Τους έχουν τους ανθρώπους βγάλει στην άκρη, δεν έχουν να πάρουν ούτε ένα ευρώ δάνειο.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν δανειοδοτήσεις τη μικρομεσαία επιχείρηση, δηλαδή το εννοώ το σύνολο, έτσι, να μπει μια τάξη, να μπουν οι άνθρωποι να... Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει και ο κόσμος να μπορεί να έχει δυναμική αγοραστική. Αλλιώς...
1: Και αυτό δεν την έχει.
0: Και
1: όταν
0: μπορεί,
1: μας λέει, λοιπόν,
0: δεν
1: ο κύριος, όταν μας λέει ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος, θα το ξαναπώ, ένα έχει στο σκοπό του, ένα έχει στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Είναι να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος, που δεν θα γίνει, κατά τη δική μου εκτίμηση. Ή,
0: όχι,
1: με όλα αυτά που κάνει και χαϊδεύει τους ξένους,
0: ναι,
1: δίνοντάς τους, αποπληρώνοντας πρόωρα τα περίφημα δάνεια, έτσι, πρόωρα.
0: Δεν υπήρχε λόγος τώρα να πάει να δώσει 13 δις.
1: Λέγοντας μισές αλήθειες, για να μην πω ψέματα, ως προς τα δίθεν ωφέλη που έχουμε από αυτά, έτσι, από αυτές
0: δεν πείθουν κανέναν αυτά.
1: Έναν έχει στο μυαλό του. Πώς θα εξασφαλίσει μετά την πολιτική του, υπουργική του θητεία,
0: ναι,
1: που ήρθε από το πουθενά.
0: Την
1: έτσι,
0: καριέρα
1: το
0: του. Ναι, το ξέρω. Ναι, την καριέρα, ναι, του. Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, ενισχυόμενος από κάποιους επιχειρηματικούς ομίλους εδώ στην Αθήνα,
0: βεβαίως,
1: πριν μπει στην πολιτική, mm-hmm, και κάνοντας μελέτες. Έτσι, σε εισαγωγικά το βάζω. Λοιπόν, όταν λοιπόν τελειώσει αυτό το πράγμα, ναι, θέλει, λέγοντας ότι εγώ είμαι ο επιτυχημένος υπουργός οικονομικών της Ελλάδος με δημοσιονομικά αποτελέσματα κλπ.
0: Μα το προωθούσε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Αντώναρε.
1: Και θέλει να πάει σε μια διεθνή μεγάλη θέση.
0: Ναι.
1: Αυτές όλες, ξέρετε, τα όνειρα που είχαν διάφοροι Έλληνες πολιτικοί κατά διαστήματα, δεν αποδόθηκαν ποτέ.
0: Όχι.
1: Και σας το λέει κάποιος ο οποίος έχει περάσει από θέσεις στο εξωτερικό. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
0: Επενδύσεων.
1: Με δική μου πρωτοβουλία, με διαγωνισμό προσλήφθηκα. Καλείς δεν με διόρισε, γιατί είπαν διάφοροι ανόητοι ότι διορίστηκα από τη μία ή την άλλη κυβέρνηση.
0: Δεν γίνονται αυτά. Εγώ ξέρω την ιστορία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας από τον αείμνηστο τον Παναγιώτη τον Γεννηματά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο οποίος ήταν
1: ο πρώτος Έλληνας αντιπρόεδρος, ήταν έτσι. Λοιπόν, και το λέω αυτό.
0: Ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος.
1: Ναι, λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα λέω, διότι ο κύριος Πιερακάκης εκεί αποβλέπει. Και μας μιλάνε συνέχεια για τις δημοσιονομικές επιτυχίες και αυτά. Οι δημοσιονομικές επιτυχίες, θα το πω, δεν τρώγονται. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν μπαίνουν στο πορτοφόλι του κόσμου.
0: Και στο πιάτο.
1: Με κανένα
0: και
1: τρόπο.
0: Στο πιάτο, κανενός.
1: Έτσι. Ούτε σχολικά είδη που χρειάζονται τα παιδιά μπορεί να πληρώσει με αυτό, ούτε νίκη, ούτε αυτοκίνητο.
0: Το φως, ούτε το νερό, ούτε τίποτα.
1: Έτσι, το πόσιμο νερό, ούτε αυτοκίνητο να κινήσει, ούτε τίποτα. Ας σταματήσουν λοιπόν αυτές τις αρλούμπες, γιατί με αυτές, αν πάει ο κύριος Μητσοτάκης στις εκλογές,
0: ναι,
1: θα τα βρει, όχι η σκούρα, ολόμαυρα θα τα βρει μπροστά του. Έτσι, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Κοιτάξτε, μέχρι να φτάσουμε όμως στις εκλογές, κύριε Αντώναρε, πρέπει να δούμε λίγο σε ποιο περιβάλλον πάμε στις εκλογές. Διότι εδώ, μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι ροζ συννεφάκι και δεν είναι αυτό το ηλιόλουστο, αυτή η ηλιόλουστη δύση, ας πούμε, αυτό το ηλιόλουστο φόντο στην Ακρόπολη. Έτσι, αυτά τα χρώματα, τα καταπληκτικά του αθηναϊκού ηλιοβασιλέματος.
1: Που μίλησε στην πνίκα ο κύριος Ντρούμπιο, ναι.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Μίλησε στην πνίκα. Και τι είπε, δηλαδή εδώ είπε πράγματα.
1: Δεν είπε τίποτα που να μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, ακριβώς. Και όλα τα, όλα τα σπότ του ήταν για προεκλογική καμπάνια. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν καθίσει κάποιος και δει λίγο ορισμένα σποτ τα οποία πέταξε από μέσα,
1: ναι,
0: θα καταλάβει ότι ο κύριος Ρούμπιο ετοιμάζει την καμπάνια του για τη μετά Τραμπ εποχή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για αυτό και ακριβώς η ομιλία του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά αυτό που λέτε και την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση Τραμπ και ο ίδιος προφανώς ως διάδοχος, ως μελλοντικός.
0: Εγώ πιστεύω ότι την επεξέτεινε την πολιτική,
1: ναι,
0: Τραμπ. Προσπάθησε να της δώσει ένα χαρακτήρα πολιτικό, διότι ο Τραμπ...
1: Εγώ όμως θα σας πω ότι επειδή εμείς είμαστε στην Ευρώπη,
0: έτσι,
1: και η Ελλάδα είναι μια χώρα στο μετέχμιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Βαλκανίων και Ευρώπης, μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, εμείς σαν χώρα έχουμε πολύ πιο πολύπλοκα, πολύ πιο πολυεπίπεδα ενδιαφέροντα και συμφέροντα από αυτό της
0: μονοδιάστασης. Είπατε τη μαγική λέξη, τα συμφέροντά μας.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι τα συμφέροντά μας και ποιος τα διασφαλίζει. Αυτή είναι η λέξη.
1: Και θα ήθελα να επισημάνω και αυτό που είπε προχθές σε μια ομιλία που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, στην κυβέρνηση του οποίου είχα την τιμή να μετέχω.
0: Ναι.
1: Ότι εμείς δεν θα πρέπει να ξεχάσει κανείς, είμαστε εκείνοι οι οποίοι προωθήσαμε τη συμφωνία συνεννόησης με την Κίνα πριν από
0: 20
1: τόσα χρόνια.
0: 20 χρόνια.
1: Προσπάθησαν ορισμένοι να την υπονομεύσουν. Δεν τα κατάφεραν. Και εγώ σας λέω, προσπάθησαν και μέχρι κάποιοι, αν θέλετε και μέσα από την κυβέρνηση, να την υπονομεύσουν τότε. Δεν τα κατάφεραν. Διότι ο Κώστας Καραμαλής ήταν αποφασισμένος. Έτσι. Και τη συμφωνία αυτή την προχώρησαν οι άνθρωποι που ήταν να την προχωρήσουν. Και έτσι έφτασε η Ελλάδα να είναι η πύλη εισόδου των κινέζικων προϊόντων, μια από τις δύο κύριες πύλες εισόδου των κινέζικων προϊόντων στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι αυτό είναι κακό, έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Κακό είναι το ότι τα κινέζικα προϊόντα ή πολλά κινέζικα προϊόντα εισέρχονται, αν θέλετε,
0: χωρίς
1: τους απαραίτητους ελέγχους, πολύ σωστά το είπατε,
0: χωρίς
1: ποιοτικούς, τεχνικούς και λοιπούς στην Ευρώπη. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά
0: αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο λύνεται διαδικαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Και τελωνιακά.
1: Εμείς όμως σαν χώρα, εμείς δράξαμε την ευκαιρία πριν την αδράξει κάποιος άλλος. Και αυτό, ξέρετε, είναι αυτό που είχε πει ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πριν,
0: ναι,
1: από πολλά χρόνια. Ανήκουμε στην Δύση. Βεβαίως ανήκουμε στην Δύση.
0: Είμαστε η Δύση τώρα. Εμείς είμαστε η Δύση, αλλά
1: ασκούμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ξέρετε, πρέπει να την ασκείς ακριβώς επειδή σας είπα βρισκόμαστε σε μια χώρα, σε μια περιοχή
0: που είναι σταυροδρόμι, που είναι σταυροδρόμι,
1: μετέχμιο.
0: Δεν μπορεί να είσαι κρεμασμένος από ένα άρμα.
1: Ακριβώς. Και αυτό ακριβώς είναι ότι ήρθε ο κύριος Ντρούμπιο εδώ. Βεβαίως οι Αμερικανοί είναι σύμμαχοι μας.
0: Όχι, και
1: οι Αμερικανοί είναι η σημαντικότερη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκουμε. Αλλά είπε τίποτα για τις σχέσεις μας με την Τουρκία? Ίσες αποστάσεις κράτησε.
0: Όχι, δεν κράτησε απλώς ίσες αποστάσεις, κύριε Αντώναρε. Δεν ανέφερε καν ούτε ο κύριος Ρούμπιο, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης ο πολύς κύριος Γεραπετρίτης, δεν ανέφεραν τη λέξη Τουρκία. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: αυτό
1: ο
0: το
1: κύριος
0: πράγμα...
1: Γεραπετρίτης θα περάσει στην ιστορία ως ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος υποκλήθηκε μπροστά στον Ερντογάν. Υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας που είναι μια φωτογραφία.
0: Ο Φακός, ο Φακός.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης έτυχε να είναι, γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο συγκεκριμένος κύριος θα γινόταν για τόσα χρόνια Υπουργός Εξωτερικών, διότι ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να απομακρύνει τον Νίκο Δένδια από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και έκανε τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είναι παρακολούθημά του, για να σας το πω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος έκανε μια τεράστια διαδήλωση, μου είπανε στην Αθήνα. Δεν ήταν συγκέντρωση αυτή που έκανε ο Δένδιας, ήταν σχεδόν διαδήλωση, μου είπαν, και πολύ μεγαλύτερη.
1: Την περασμένη Παρασκευή.
0: Ναι, τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ναι, εκεί στο αμαξοστάσιο.
1: Στον Άλυμο, σε ένα κέντρο,
0: λοιπόν,
1: στον Άλυμο.
0: Ναι, ήταν τεράστια η συγκέντρωση, ναι, αλλά και ο κύριος Δένδιας δεν είδα να δίνει στόχους και στοχεύσεις και να βάζει, ας πούμε, άλλου είδους οραματισμό πολιτικό για τη χώρα. Δηλαδή, το λέω διότι μαζί με τον Πιερακάκη υποτίθεται ότι είναι τα δύο γκέλ της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Για την επόμενη μέρα, εννοώ, μετά το Μητσοτάκη.
1: Δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Δένδιας είναι μπαίνημα θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα έλεγα ότι αυτοί που είναι συνήθως γκέλ,
0: ναι,
1: γίνονται στη διαδρομή outsider. Έτσι.
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε,
1: ναι. Και εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης outsider ήταν και βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς outsider
0: ήταν. Με τη βοήθεια του Άδωνη.
1: Ακριβώς. Και αυτό τον έκανε την άλλη μέρα την πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, εξωφρενικό.
0: Έτσι να τα θυμούνται όλοι αυτά. Γιατί δεν μπορεί να τα θυμόμαστε μόνο εμείς.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω, ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα βρασμό. Αυτό το πανηγυράκι το οποίο είδαμε πριν από λίγες μέρες, γιατί δεν ήταν βέβαια εκδήλωση γιορτής, ήταν πανηγυράκι, όπου ο κύριος Φλωρίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ισχυρός στέλεχος, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, που θα προσπαθήσει να εκλεγεί, κρατούσε περήφανα με πολύ πλατή χαμόγελο τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά ξέρετε, είναι αστιότητες. Δηλαδή,
0: αυτά βλέπει ο κόσμος. Μα αυτά βλέπει ο κόσμος και φρύτη, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: όταν
0: είναι
1: ο
0: τραγικό.
1: Δεν περιφρουρεί τη δική του αξιοπρέπεια, έτσι, και γίνεται καταγέλαστος, διότι περί αυτού πρόκειται, κυρία Τσιμπάρα. Τι να πει ο κόσμος. Και γι' αυτό ο κόσμος βλέπει πως άλλες κατευθύνσεις. Εγώ πιστεύω ότι μια από τις κατευθύνσεις που βλέπει ο κόσμος είναι η αναμενόμενη ίδρυση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.
0: Κοιτάξτε τώρα, με αυτό παίζει πολύ πράγμα και πολύ παρασκήνιο από ό,τι ακούγεται. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει δώσει στίγματα και σαφή στίγματα ότι, παιδιά, εγώ το έχω έτοιμο το κόμμα και τα λοιπά και περιμένω την κατάλληλη στιγμή.
1: Και ακούω και τα λοιπά.
0: Ακούστε, αυτό το οποίο όμως σε λίγο καιρό, αν συνεχιστεί αυτό, δεν θα είναι καλό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, θα πρέπει τέλος πάντων να βγει από το καβούκι του, να το πω έτσι λαϊκά, διότι εάν δεν βγει, τότε θα υπάρξουν άλλες ιστορίες και γλώσσες κακές, οι οποίες θα μιλάνε για παζάρια.
1: Δεν
0: καταλαβαίνετε.
1: Ότι, δεν
0: όχι, όχι,
1: παζάρι.
0: Το ξέρω, το ξέρω
1: κάτι.
0: Εγώ.
1: Να σας
0: λέω
1: πω κάτι,
0: τι,
1: και το λέω ότι από τη δική σας τη συχνότητα, που είναι
0: πελοποννησιακή συχνότητα. Βεβαίως.
1: Που είναι πελοποννησιακή συχνότητα και Πελοποννήσιος είναι και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει παζάρι. Εκείνο το οποίο κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, για μένα το κάνει σωστά. Τους αφήνει να βράζουν στο ζουμί τους.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ναι, διότι... αλλά βγάζουν τον Κασιδιάρη outsider για να σπάσουν.
1: Αν ο Μητσοτάκης, διότι περί Μητσοτάκη πρόκειται, δώσει
0: βέβαια,
1: το πράσινο φως να κατέβει υποψήφιος ο Κασιδιάρης, παρά τις αντίθετες γνώμες όλων των συνταγματολόγων της χώρας, των έγκυρων.
0: Ναι, έχω ακούσει βεβαίως.
1: Τότε αυτό σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε απόλυτο παντικό και ζητάει τη βοήθεια της άκρας δεξιάς. Θα σας θυμίσω.
0: Είναι ένα αφήγημα σοβαρό αυτό το οποίο λέτε.
1: Η άκρα δεξιά, θα σας θυμίσω, είχε πάει στα δικαστήρια. Είχαν πάει στα δικαστήρια Ναι. Ήταν τότε υπουργός δημόσιας τάξης, αν θυμάμαι καλά, ο Νίκος Οδένδιας.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Σωστή.
1: Και υπουργός στην κυβέρνηση αυτή ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, προκειμένου να διασωθεί από τον όλεθρο, κάνει. Μας ξαναφέρνει αντιμέτωπους με την άκρα δεξιά για να μειώσει δήθεν την επιρροή του Σαμαρά. Θα τα βρει σκούρα. Θα τα βρει σκούρα.
0: Κοιτάξτε, η αλλαγή διλημάτων και η αλλαγή αφηγημάτων.

0: Θα πάμε τώρα σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά 26 10 390 000. Σας περιμένουμε, καλέστε μας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα
13: Ηλία
12: Ετωλοακαρνανία
13: και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και καλημερίζουμε τον πρώτο φίλο. Γεια σας. Καλημέρα σας.
15: Θα μου επιτρέψετε, μερικές φορές γίνομαι αιρετικός. Θέλω να πω δύο πραγματάκια.
0: Να γίνετε όσο θέλετε αιρετικό. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
15: Βεβαίως. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
0: ναι,
15: τη γνωρίζουμε πολύ καλά, την έχουμε γευθεί. Δεν χρειαζόμαστε διαπιστώσεις από τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης. Το ζούμε στο πετσί μας. Ένα απλό παράδειγμα. Ένας που παίρνει 1000 ευρώ το μήνα και θέλει να πληρώσει 700-800 ευρώ ενίκιο και θέλει και κάπου 100-150 ευρώ τα φαρμακά του, τι θα του μείνουν να φάει? Και αυτός τον αποκαλούν κακομοίρη, τον αποκαλούν δεν ξέρω πώς, ναρκοάμπλητο, δεν ξέρω πώς αλλιώς. Και αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι.
0: Yeah,
15: λοιπόν, θέλω να φτάσω όμως. Ξεκαθάρισα, δηλαδή, τις προθέσεις μου, τι θέλω να πω.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, καμία σχέση με την πλευρά της δεξιάς και ειδικά το καθεστώς Μητσοτάκη. Να μην γελιόμαστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Καθίστε κάπου σε ένα σημείο, γιατί κάνει διακοπή.

0: Πες.
1: Ναι, ωραία. Τώρα ακούγομαι.
0: Πολύ καλά.
1: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Πάμε στην πλευρά της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Εάν δεν βγει η αντιπολίτευση να πει, δεν είναι θέμα λεφτόδεντρων κτλ.
0: Ναι.
1: Από το 2010 μας έκλεψαν, όπως τα ακούτε. Μας έκλεψαν τον υδρότα και το έλιο μας. Έκλεψαν 13-14.
0: Πάλι κινήστε και δεν σας ακούμε.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, καθίστε σε μία μεριά.
1: Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, μας έκλεψαν τον υδρότα και το αίμα μας. Λοιπόν, εάν δεν επανέχουν 13-14 μισθού, δεν επάνουν αυξήσεις. Να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο, να μην τριώνουμε, να έχουμε να φάμε.
0: Δεν σας ακούμε να, καλά.
1: Να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, δεν θα γίνει τίποτα. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε τώρα, αλλά υπάρχει και ένα θέμα. Μιλάτε για την αντιπολίτευση. Η
1: ναι.
0: αντιπολίτευση, πολλά κομμάτια της αντιπολίτευσης, αυτά που λέτε, τα αναφέρει ακριβώς σχεδόν σε καθημερινή βάση. Υπάρχει όμως και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τελευταία, μισό λεπτό, το οποίο τελευταία, αντί να βγει με ντουντούκες να τα λέει αυτά, έτσι, τι έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, μεταφέρει στη θεσμική ασφάλεια της Βουλής το αντιπολιτευτικό του, την αντιπολιτευτική του δυναμική εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί το κάνει αυτό, ξέρετε, να σας πω εγώ, επικοινωνιακά που είναι η δουλειά μου. Επειδή δεν έχει τον Τσίπρα μέσα στη Βουλή.
1: Κυρία Τσιμάρα, κοιτάξτε να δείτε. Αν θυμάστε, ο κύριος Μητσοτάκης είχε βγει στα κάγκελα και ζήταγε εκλογές συνέχεια.
0: Αμέ, κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. Πού είναι η αντιπολίτευση, όλοι οι αντιπολίτες. Δεν με ενδιαφέρει, να το ξετινάξουν. Να του πούνε αλήθεια, ο κόσμος φυλάει, που φέρει. Πού είναι οι αντιπολίτευση αυτή. Εκεί τα βάζουμε με την αντιπολίτευση.
0: Να του πούνε είσαι διεφθαρμένος, μπορούνε.
1: Ακριβώς, κυρία.
0: Μπορούνε. Ή είναι
1: ακριβώς.
0: Όλοι στο ίδιο τραπέζι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μπορεί να μας το πούνε.
1: Μπορεί να γίνουμε γνωστικός. Αλλά είναι πραγματικότητα αυτή.
0: Ναι, κοιτάξτε όμως, αυτό πρέπει να το απαιτήσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να τα απαιτούν 2-3 φίλοι και άλλοι 13, πώς το λένε, από δίπλα. Καταλάβατε.
1: Ο κόσμος πρέπει κάπου να έχει να κουμπίσει. Και να μην περιμένει, δηλαδή, το ένα το άλλο. Προχτές το που έφυγε στο πανεπιστήμιο μου, ο Πρίτανης, επειδή για μη καλώσετε τη φιέστα της κυρίας.
0: Κύριε μου, δεν ακούγεστε τώρα. Καθίστε κάπου, για όνομα του Θεού.
1: Το κλείνω.
0: Okay.

0: Η φωνή του πολίτη. Σας ακούμε.
1: Έφη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο επίσης.
1: Μια διαμαρτυρία προς το Δήμο.
0: Ναι.
1: Εκεί στο, που είχε κάνει πάλι το ίδιο λάθος πέρσι. Εντάξει, είχα πάρει τηλέφωνο, κάπως το διορθώσανε. Εκεί στο Καβούρι μαζευόμαστε για μπάνιο γύρω στα 100 άτομα. Και είχαν δύο ντουζιέρες, τις ντουζιέρες έχουν αφήσει και δύο αλαξιέρες. Και μας πήραν και τις δύο τις αλαξιέρες. Πέρσι τουλάχιστον είχα βγει πάλι και πήγαν τη μία. Τουλάχιστον να πάνε τη μία, να δεν έχουν οι γυναίκες που να αλλάξουν. Εντάξει, εμείς οι άντρες βάζουμε μια πετσέτα κάπως. Αλλά πήραν και τις δύο ντουζιέρες.
0: Όχι, χρειάζονται οι αλαξιέρες και οι ντουζιέρες για να ντουζ, ας πούμε, λίγο νερό. Ναι.
1: Στο δεύτερο ντουζ, εκεί που μαζευόμαστε εκεί περισσότερο κόσμο.
0: Είναι αναγκαίες οι αλαξιέρες. Αυτό μου λέτε. Και αν μπορούν να πάνε να βάλουν μια αλαξιέρα ακόμα. Για να μπορούν και οι κυρίες να κάνουν τη δουλειά.
1: Τώρα πήραν και τις δύο, δεν υπάρχει καμία έφη. Πήραν και τις δύο αλαξιέρες
0: εκτέτοι.
1: Τουλάχιστον να πάνε. Ναι, σηκώσαν και τις δύο και δεν έχουν που να αλλάξουμε.
0: Κάτω μου είπατε στην πλάση, στο Καβούρι, ε.
1: Στο Καβούρι, ναι, πριν την πλάση.
0: Πριν την πλάση, ναι.
1: Πρέπει να τις έχουν, γιατί εγώ δεν πάω. Έχω 10 χρόνια.
0: Γιατί τα σηκώνουν όλα, μήπως τα έχουν κλέψει. Ή τα σήκωσε
1: όχι,
0: ο
1: δεν τα πειράζει κανένας. Εντάξει, τον απαγωσώστη, τον πύργο που τέλειωσε τώρα τέλος Σεπτέμβρη.
0: Ναι, τελειώνει αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, σωστά το ανεβάσανε. Γιατί είναι ψηλό, μπορεί ο αέρας να το σπάσει. Αλλά τις αλαξιέρες, ποιο να τις πάρει τις αλαξιέρες. Τι να, και τις σηκώσαν και τις δύο, τουλάχιστον να μας αφήσουν τη μία.
0: Μήπως τα καθαρίσαν όλα, ας πούμε, για να είναι λαμπίκο γυαλό.
1: Όχι, τι καθαρίσαν. Έτσι. Εντάξει, τους γέρες υπάρχουν, αλλά δίπλα από την κάθε τους γέρα είναι δύο. Υπήρχε και η αλαξιέρα. Τουλάχιστον να πάμε να μας βάλουν όπως και πέρσι.
0: Ναι, γιατί κάνει ο κόσμος, κάνει μπάνιο. Όταν βρει τρόπο και καλό καιρό, κατεβαίνουν.
1: Κάθε μέρα μαζευόμαστε πάνω από 100 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον να τα αφήσουν μέχρι τέλος Νοέμβρη. Μετά κάπως πάμε κι εγώ μέχρι τέλος Νοέμβρη.
0: Ακουστήκατε, να είστε καλά. Πιστεύω ακούνε και θα κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε.
1: Τώρα έφυγε ο Μαζονάκης και έχουμε βύση καρβέλα. Έχουν τα εκατομμύρια όπως έχουμε εμείς το 50 ευρώ. Αυτά έχουν για μαρουλόφιλα, για
0: Κοίταξε αγαπητέ μου, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν μπορούν να γίνονται λαϊκά αναγνώσματα καθημερινά από τα μεγάλα τηλεοπτικά πλατό. Λες και πρόκειται άλλο υπόθεση Μαζονάκη. Η υπόθεση Μαζονάκη είχε να κάνει με θάνατο.
1: Ναι.
0: Όχι με το αν είναι, αν ψάχνω να βρω 4 εκατομμύρια που πήγανε. Με συγχωρείτε. Δηλαδή αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Τώρα αφήσαν το Μαζονάκι, πιάσανε βύση καρβέλα. Κανένας δεν του ελέγχει τώρα. Δηλαδή. και πάνε στα μαγαζάκια και να έχει κόψει με από 65 ευρώ και σκόπι ένα χιλιάρικο.
0: Και μας έμεινε ο Καμπούρης Σαμανάντη. Καταλάβατε. αυτό είναι που θέλουνε. Μία νέα σκουπίδο τηλεόραση, αλλά με ωραία φορεσιά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος δίνει την εντολή γι' αυτό. Κανένας άλλος. Καταλάβατε. Γιατί μετράνε κάθε μέρα την απήχηση που έχουν και όταν βλέπουν τα 15άρια και τα 20άρια και τα λοιπά, συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει.
1: Καλό, να μην σου τρώω άλλο χρόνο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, 2610-390.000. Καλέστε μας στο ράδιο γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Καλέστε μας να σας ακούσουμε στον αέρα και να τα πούμε.

0: Φωνή του Πολίτη, σας ακούμε, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Μια παρατήρηση και καλώς από το κύριο. Μια παρατήρηση να κάνω για την ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, πέστε μας.
1: Ενώ σπάνια βρίσκεται αστυνομικό πουθενά.
0: Ναι, δεν υπάρχουν, όντως.
1: Δεν υπάρχουν, ναι. Δεν ξέρω τι...
0: Είναι είδος προς εξαφάνιση στην Πάτρα.
1: Ναι. Ίσως από ποιοι μου είναι να παίρνω λίγο αργότερα σύνταξη, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να πει 50 χρόνια σύνταξη και να.
0: Για πες να μας, για ποιο θέμα μιλάτε. Ναι.
1: Προθέθηκε ένα φεστιβάλ στην Πάτρα, φεστιβάλ μπύρα, ασφαγεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που ήταν πολύ ωραία εκδήλωση, με να συνεχίσει κάθε χρόνο να γίνεται και ήταν και πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήγε εκεί να πει 1-2 μπύρε. Με το τελείωσε το φεστιβάλ από κάτω, στην έκθεση προ πύργο, απέναντι στην ασφαγεία, κάνανε ένα αλκοτέ. Εντάξει.
0: Πολύ... Καταπληκτικό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν βρίσκεται στην πλέκα πουθενά. Μάθα θα και πιο άλλο ένα-δύο μπύρε. Άλλη λίγο ανοχή δηλαδή. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα και τέτοια.
0: Εντάξει, φεστιβάλ μπύρα ήταν, δεν ήταν φεστιβάλ τσαγιού. Εντάξει, δεν ήταν. Δεν ήταν πάρτι με τσάι. Λοιπόν, τέλο πάντων.
1: Είναι μία-δύο μπύρε. Για όνομα του Παναγία. Για λίγο σε κέφι. Δεν είχαν και άνθρωποι που να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια του. Από κάτω από τα σφαγεία ακριβώς μόλις τελείωσε, σταματάγα να
0: φύγει. Είχαν εστίσει το βλόκο, ε.
1: Ναι,
0: καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτό είναι να κάνεις, ας πούμε, ένα Oktoberfest, όπως γίνεται στη Γερμανία, να το κάνεις στην Πάτρα για να εμφανιστεί όλη η δύναμη της τροχέας να κάνει αλκοτέστ. Είναι καταπληκτικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Yeah.

0: Φωνή του πολίτη. Καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου, επίσης.
1: Και όσο το καλύτερο, δεν πας και να σ' άνομαι. Λοιπόν.
0: Να πούμε και κανένα αστείο, δεν ακούσατε τύπο άνθρωπος πριν.
1: Άγιας, και τόσα άλλα.
0: Πήγε ο κόσμος να πιει, λέει, μια-δυο μπύρες, γιατί ήταν φεστιβάλ μπύρας, και δοκιμάζεις εκεί διάφορα, και βγήκαν έξω ο κόσμος να φύγουν και είχαν στήσει το μπλοκ. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι, ας πούμε, η αστυνομία στηρίζει την ανάπτυξη, δεν είναι...
1: Δεν τα πελάμε το θέμα της αστυνομίας, θα πω κάτι με την τροχέα και ξέρω ότι σας ακούνα.
0: Ποια τροχέα?
1: Εδώ στην Κορίνθο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, εδώ στην Κορίνθο.
0: Ναι.
1: Έχουμε πεθάνει. Δεν μπορούμε να ανασάνουμε τις πόλεις λόγω των έργων.
0: Ναι.
1: Και μπράβο, μακάρι να γίνονται έργα για όνομα του Θεού.
0: Και περνάει το φυσικό αέριο όσο μπορούν, τα ίδια και στα ψηλαλόνια, τα ίδια στη Γούναρη, τα ίδια παντού.
1: Αλλά
0: δεν
1: το θέμα είναι, ξεκινάτε ένα έργο, τελειώστε το και μετά πηγαίνετε. Εγώ προσθέσω για στο ίδια και η Κωνσταντινούπολης τα ίδια γινόταν.
0: Ναι. Το ίδιο χάλι και στην Αγίου Ανδρέου, κυρία μου. Ακριβώς,
1: αγάπη μου. Λοιπόν, άκουσα με δεσμά. Πετάξαμε τώρα μία δύση, πολλά τηλεοκένα και αρβέλα, και από πίσω μας περνάει το τέλειωμα του ελληνικού λαού.
0: Βέβαια, από την ακρίβεια, από τα όσα συμβαίνουν.
1: Δεν
0: και
1: έχουμε με τι να ασχοληθούν τα κανάλια.
0: Πετρέλαιο δεν θα υπάρχει για θέρμανση. Ο κόσμος θα τρελαθεί άμα κάνει και κρύο φέτος, όπως προβλέπετε.
1: Γιατί μαθημένα τα βουνά τα χιόνια.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό, με συγχωρείτε.
1: Όχι, έχω κάθε δικαίωμα τη στιγμή που με παραλογεί. Ακόμα και στο κατούριμα, όχι ρε φίλε. Έχεις υποχρέωση να τα παρέχει όλο στο λαό σου.
0: Και σε καλές τιμές.
1: Ακριβώς. Εγώ δεν έχω μπει στο σούπερ μάρκετ. Τώρα σκέφτομαι τρία πραγματάκια να πάω να πάρω και λέω: ο μήνας έχει 9. Τι θα κάνω μέχρι το τέλος.
0: Έλαντε.
1: Καταλαβες.
0: Έλαντε.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να λέω πολλά. Απλά πετάξαμε μία δύση, ένα γκαρβέλα. Οι νόμοι περνώνται, εχθές κορόιδευε καθαρά τους ψαράδες, αλλά καλά κουμάσα κι αυτοί, γιατί κουνάγαν τα κεφάλια και ναι, με τα ταξίμετα θα τα δει ο Μητσοτάκης, μας έχει γραμμένους οριζόντια, κάθεται και διαγώνα.
0: Τους ψηφίσανε, κυρία μου, και εφόσον τους ψηφίσανε, λογικό είναι να περιμένουν από αυτούς. Εάν αυτοί δεν τους δώσουν, θα πάνε σε άλλους, καταλάβατε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Έχουν καταντήσει πελατάκια ο κόσμος, δεν το έχετε καταλάβει.
1: Εγώ αν το έχω καταλάβει. Το βλέπω και το παραβλέπω. Λοιπόν, έχουν κάνει το εξής. Οι ψαράδες, οι αγρότες, οι πάντες. Άκουσες τι είπε ένας αγρότης. Όχι, εγώ δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία για να υποτίθεται ότι τον τρομοκρατεί. Θα ψηφίσω Σαμαρά. Όλοι μας δηλαδή. Δεν τον είδαμε και το Σαμαρά ποιος ήταν. Κορυδευόμαστε δηλαδή.
0: Αυτό, ακούστε με. Αυτά είναι πολύ σωστά τα οποία λέτε. Αυτά να τα ακούει ο κόσμος που σας ακούει, γιατί σας ακούει ο κόσμος. Και θέλω να πω το εξής. Ότι όσο και να ρίξεις μπερντέ μπροστά στον κόσμο, η κοινωνία, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάθε μέρα στο δρόμο και κάθε μέρα αγωνιούν, υπάρχει κόσμος που αγωνιά κάθε μέρα για την επιβίωσή του.
1: Εγώ το ξέρω, γιατί εσύ είσαι μικρή. Όταν εγώ έγινε ο Πεπόπουλος, ο Μαραγκόπουλος, Πιλωτόπουλος με τα Έλληνα πνεύματα, άσε πέρα και παιδάκι ήταν τελευταία, Λιόπουλος, δίχλος τα υφαντουργίες εκεί το που παίρναμε και κεντάγαμε, πως το λέγανε, το τζεχνάω, όλα αυτά που κάναμε, η σταφιδοπαραγωγή, τόσα και τόσα, που ήταν μια υπέροχη πάτρα. Και σήμερα βλέπω να είναι νεκρά και να μην μιλάει κανένας. Δεν μπορεί να πηγαίνει.
0: Αφού είναι μια πόλη δημοσίων υπαλλήλων και μια πόλη η οποία δεν έχει παραγωγή.
1: Όχι δημοσίων υπαλλήλων, δημοσίων συμφερόντων.
0: Και, ναι.
1: Έλα να σου δώσω εγώ το μέρο, να σε κατοχυρώσω εγώ, αλλά εσύ θα με ψηφίσεις. Σεορτίζομαι, Έφη μου, και συγγνώμη που σε πω αποκαλώ Έφη και το και ο κυρία Έφη. Σεορτίζομαι, εάν ερχόταν τώρα Μητσοτάκης να μου πει σου δίνω 100.000 ευρώ για τον ψήφο σου, σεορτίζομαι σε ότι πιο ιερό έχω, ότι είναι τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Όχι!
0: Να είστε καλά. Μη ζορίζεστε. Να είστε καλά και να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Και όρθια. Και όρθια. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Το μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε ορθοί, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο όσο μπορείτε και με τις καλύτερες προϋποθέσεις που μπορείτε να δημιουργήσετε για το σπιτικό σας και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για όσα γίνονται και όσα λέγονται. Εμείς είμαστε εδώ πάντα για να τα λέμε, να ακούτε κι εσείς κάποια πράγματα και να μαθαίνετε κι εσείς, να μαθαίνουμε κι εμείς. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί σε 9. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών του στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο-εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες της συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά.
4: Καιρός.
0: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet.
4: με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
12: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
13: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
16: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
17: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και λέμε καλημέρα στην πρωινή εκδρομή με το καινούργιο μου τραγούδι «Ένα φως αναμένα».

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Τέλειωσε και τούτη η εβδομάδα. Πρωινή εκδρομή μαζί σας. Φτάσαμε και 10 και 15 στο μικρόφωνο. Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα λοιπόν με πολύ όμορφα πράγματα και ωραίους ανθρώπους, πολλές παραστάσεις. Δύο από αυτές έχουμε στην πρωινή εκδρομή με συντελεστές, Δάφνες και Πικροδάφνες. Έρχονται στην πόλη μας, έχουν έρθει μάλλον, στο Θέατρο Μηχανουργείο. Θα μας μιλήσει λίγο αργότερα, σε λίγα λεπτά, ο Γεράσιμος Ντάβαρης για όλο τούτο. Από την άλλη, Θέατρο Γραμμές Τέχνης, θα έχουμε την κυρία Γωγό Φάκου. Επιπροσθέτως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σας έχουμε προσκλησούλες 2610-390.000. Μας καλείτε για να διεκδικήσετε προσκλησούλες και να απολαύσετε τις παραστάσεις. Και έχουμε και για το επίκεντρο, τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Θα κάνουμε σήμερα κληροσούλα. Μην ξεχνάμε πως εξελίσσεται και με πολύ μεγάλη επιτυχία το Welcome to App και σήμερα έχει δράσεις και καταληκτικά αύριο η κορύφωσή του με την συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη στο Μόλο της Πάτρας. Από την άλλη, όλη η πόλη κινείται σε χρώματα ροζ, σε Pink the City. Μην ξεχνάμε πως την επόμενη Κυριακή, 18 του μήνα, θα ζήσουμε όλοι μαζί το Pink the City 2026. Από τις 6 Οκτωβρίου έως και τις 10, έως και αύριο, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων βρίσκεται κινητή μονάδα Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας για κλινική εξέταση μαστού εντελώς δωρεάν από το Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας και το Pink the City 2026. Ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και τόσα χρόνια το λέμε και στην πρωινή εκδρομή που είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, καθώς και στο ραδιογάμ, ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, η κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, είναι δώρο από το Θεό. Οπότε και εμείς σας αντιμετωπίζουμε έτσι τη μέρα που μας δίνεται ως δώρο για να φροντίζουμε τον εαυτό μας και κατ' επέκταση αυτούς που αγαπάμε, διότι αν είμαστε καλά φροντίζουμε και τους γύρω μας και τον εαυτό μας. Αν δεν είμαστε καλά δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Κόντρα το έχουμε. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου δώσω χρόνο, δεν γίνεται τώρα. Είμαστε βυσικοί. Το έχουμε, είμαστε βυσικοί, έχουμε πάρει θέσεις, ναι, είμαστε βυσικοί. Λόγω βυσικοί. Πώς λέμε φουρτουνάκηδες, βροντάκηδες, καρβελάκηδες, βυσάκηδες. Είμαστε βυσάκηδες, βυσάκηδες, ναι, τέλος. Καλός ο, δεν το συζητάμε, καλή νέο δημιουργός, μάλιστα, αλλά όλο τούτο που φτιάχνεις δημιουργέ. Και είναι άριστο, αν δεν έχει ψυχή, αν δεν έχει φωνή. Δεν έχει σάρκα και οστά. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Οπότε είμαστε χι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας και σήμερα. Μεζόνος 54-56 και Ακρωτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. BMW και Μίνι Τζοραμάνης μαζί μας. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. 2610-436-825, σειρά 1, BMW M Sport. Εστιατόριο Σούσουρο, Παρασκευή, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ωραία, είναι μια υπέροχη εποχή για μπανάκια. Παραλία Ψανής, Ναυπακτό Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα από το πρωί καφεδάκι και όλα εκείνα τα καλούδια που γνωρίζετε 13 χρόνια στο εστιατόριο Σούσουρο. Μεσογειακή κουζίνα που την έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Ένα σας λέω αγαπημένη μου εκδρομής. Νομίζω πως το κάθε εμπόδιο είναι ευκαιρία για όλους μας και η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου είναι η επί της ουσίας ταπεινοφροσύνη και ταπεινότητα. Όχι για το φαίνεστε, όχι για να λέτε αχ ναι είμαστε ταπεινοί, επί της ουσίας. διότι τώρα ο Καρβέλας έχει παραφουσκώσει και ενδεχομένως και εμείς άμα είμαστε στη θέση του να κάναμε το ίδιο με τέτοια επιτυχία, με τέτοια πορεία κτλ, κτλ. Παρόλα αυτά δεν λαμβάνει υπόψη του ότι ετούτη τη στιγμή μπορεί να τις γράψουν οποιοσδήποτε number one εννοείται τραγούδια και θα γίνουν επιτυχίες σε χρόνο ρεκόρ, διότι η Βύση αδιαμφισβήτητα, όπως και ο Καρβέλας, είναι ένας μεγάλος δημιουργός και η Βύση είναι μια όχι απλώς αξιόλογη, η μεγαλύτερη Ελληνίδα rock star, που σημαίνει ότι, αγαπημένα μου Καρβέλα, η Βύση αρχίζει μάλλον στα 68 της, είναι νέα καριέρα με αυτή την κόντρα.
1: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
0: Άσε το τρομερό που συμβαίνει όνομα Μαυροθαλασσίτη. Τόση τσάμπα διαφήμιση, εκατομμυρίων διαφήμιση, όλα τα μέσα, όλοι λένε κάτι, όχι και εμείς οι ίδιοι. Ένας χαμούλης βρε. Άμα τα φτιάξουν αυτοί θα πλουτίσουν για 10 γενιές μετά.

συνεχίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής 9 του Οκτώβρη και πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας «Ξένη λογοτεχνία» από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, που έτσι ένα ιδιαίτερο βιβλίο, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαμε χθες και την συγγραφέα της εβδομάδας στην ελληνική λογοτεχνία, την κυρία Ψήλια, με κάτι πολύ ξεχωριστό ως γραφή, και πρώτη φορά έτσι συνέπεσαν στην πρωινή εκδρομή θεματικά και ξένη λογοτεχνία και ελληνική που αφορούν έτσι τη θρησκεία. Μάλιστα ομότιτλο κιόλας, θρησκεία, η πρόταση της Αφροδίτης Καλτσά Δημητρακοπούλου. Πάμε λίγο, το βρήκα, το ξανάχασα, το ξαναβρήκα μόλις. Εξαιρετικός συγγραφέας, όπως κάθε εβδομάδα κάτι ξεχωριστό μας έχει κυρία Σκαλτσά. Τούτη την εβδομάδα είχαμε τον Τιμ Willox με το βιβλίο του «Η θρησκεία» από τις εκδόσεις Bell σε μετάφραση της και της Οικονόμου, με πρώτη αγγλική έκδοση το 2006 ενώ ελληνική έκδοση το 2008. 732 σελίδες. Ένα βιβλίο ιδιαίτερο, χωρισμένο σε 6 μέρη και σε έναν ξεχωριστό πρόλογο. Αρχίζει η ανομένηση από την άνοιξη του 1540. Επί της ουσίας, γιατί θα πάμε στο γιατί, μάλλον γιατί βγήκε ο τίτλος αυτό το βιβλίο, θρησκεία. Οι Τούρκοι τους έλεγαν σκύλους της κόλασης, τους υπότες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ στο ορμητήριό τους στη Μάλτα. Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται θρησκεία.

όπως είπαμε και χθες, στην ελληνική λογοτεχνία και κάθε μέρα το λέγαμε, το βιβλίο της κυρίας Ευαγγελίας Ανδρεοπούλου Ψήλια, κάτω από τη σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου, 521 προσωνύμια από κάθε γωνιά της γης.

0: πρωινό Παρασκευή, επανήλθαμε στον αέρα του Ραδιογάμα εδώ στο και μισή της ώρας παρά κάποια δευτερόλεπτα με τα στερεότυπα της Δήμητρας Γαλάνη. Πέραν από τα στερεότυπα έχουμε και πολύ όμορφα πράγματα, πολύ ξεχωριστές παραστάσεις στην πόλη. Σε σκηνοθεσία Γεράσιμου Ντάβαρη έρχονται δάφνες και πικροδάφνες. Στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ήδη ο κύριος Ντάβαρης. Καλημέρα σας. Καλή σεζόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Σεργιοπούλου. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μας. Μια παράσταση σουρεαλιστική κωμωδία πολιτικών ηθών που μας πάει, λέει, πίσω, πολύ πίσω. Πόσο πίσω, αν δούμε το... Μου επιτρέπετε τώρα να κάνω τη δική μου ανάγνωση. Αν δούμε το σήμερα, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε και πολύ το πίσω.
1: Το σουρεαλιστικό στην παράσταση, παρότι είναι μια ρεαλιστική κωμωδία, το σουρεαλιστικό είναι ότι πάμε πίσω, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε στο παρόν.
0: Είμαστε ακριβώς.
1: Είναι απόλυτο σουρεαλισμό.
0: Είμαστε εμπρός πίσω, κάπως έτσι. Ή πίσω μπρος.
1: Ακριβώς. Είναι σαν τη μέρα της μαρμότας που ξυπνάς κάθε πρωί και ξυπνάς από μέχρι τα ίδια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, για δώστε μας την ταυτότητα της παράστασης.
1: Λοιπόν, η ταυτότητα της παράστασης έχει ως εξής. Είναι ένα έργο που γράφτηκε το 1979, ναι. Μια ρεαλιστική ελληνική κωμωδία, ναι. παραδοσιακή κλασική κωμωδία, τον Κεχαΐδη Χαβιαρά, και μιλάει για τις πολιτικές παθογένειες, ναι. Τις διαχρονικές πολιτικές παθογένειες της Ελλάδος. Επί σκηνής είναι τέσσερα άτομα, τέσσερις κομματάρχες, οι οποίοι διαγωνίζονται, συγκρούονται.
0: Τώρα μου βάζετε φωτιές, πρωινό Παρασκευή σε 9 το Οκτώβριο. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξετε ένα τρέιλερ και να το στείλετε στη Βουλή. Γιατί αυτό είναι τροφή για σκέψη.
1: Αυτά είναι εκ των ουκ άνευ που
0: λέω. Όχι, αυτό εγώ το λέω σοβαρά όμως, δεν το λέω για πλάκα. Δώστε κάτι στον Άδωνη, δώστε κάτι.
1: με προκαλείτε τώρα.
0: Όχι, εγώ είπα, ξέρετε ότι ομιλώ αυθόρμητα. Δώστε κάτι στον άνθρωπο, θα έχει να λέει, να αλλάξει λίγο κασέτα.
1: Ο Άδωνης είναι κλασικός εκπρόσωπος εκείνης της περίοδου, είναι ο δεινόσαυρος της ελληνικής πολιτικής παθογένειας.
0: Πείτε μου τώρα ποιος από τους τέσσερις κάνει τον Άδωνη. Τύπου Άδωνης.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε στοιχεία του Άδωνη μέσα.
0: Όλοι το έχετε.
1: Όλοι με κάποιο τρόπο όλοι.
0: Λοιπόν, Σπύρος Κανελάκης, Βαγγέλης Μιχάλης, Γεράσιμος Ντάβαρης και Ηρακλής Τζαβέλας. Πρεμιέρα Σάββατο 10 του Οκτώβρη. Τι να πούμε, πόσες παραστάσεις?
1: Θα παίζουμε μέχρι 1 Νοεμβρίου, Πέμπτη με Κυριακή, εκτός από αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε ο κόσμος να μας τιμήσει με την παρουσία του. Υπάρχει ανάγκη να έρθουν. Εντάξει, το μηχανουργείο που πέθηκε μια περιπέτεια το Μάιο. Καλό είναι ο κόσμος να τη στηρίξει την παράσταση, γιατί τα θέατρα πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία, αλλά ο κόσμος, αν δεν στηρίξει τα θέατρα δεν θα υπάρχουν.
0: Έτσι είναι. Είναι γεγονός αυτό που μου λέτε. Εσείς κάνετε την προσπάθειά σας, από ό,τι βλέπω, έτσι, με ανθρώπους ταλαντούχους και ιδιαίτερα καυστικό. Έτσι, οτιδήποτε κάνετε κάθε φορά στο μηχανουργείο και εσείς προσωπικά είναι έτσι πολύ προσεγμένο και μελετημένο. Δεν είναι κάτι απλώς που βγαίνει για να βγει. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει.
1: Ελπίζουμε.
0: Στις δάφνες και πικροδάφνες τώρα, πείτε μου λίγο, εσείς ποιον κάνετε, πείτε μου τον κομματάρχη που κάνετε.
1: Εγώ κάνω έναν ιδεαλιστή πατριώτη,
0: ναι.
1: Ο οποίος κρατάει ψηλά τη σημαία,
0: ναι.
1: Το πιστεύει,
0: το πιστεύει.
1: Αλλά μέσα από διάφορες πιέσεις αναγκάζεται και συμβιβάζεται. Και μπαίνει στη λογική της, των υπόγειων συναλλαγών.
0: Μάλιστα.
1: Όχι εκπεπιθήσεως, εξανάγκης.
0: Κατάλαβα. Οι υπόλοιποι...
1: Οι υπόλοιποι είναι δύο ρόλοι, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε λαμόγια.
0: Μάλιστα.
1: Λαμόγια. Και υπάρχει και ένας υποτακτικός, ένας ρόλος ο οποίος είναι πιο νέος από όλους, που έχει βλέψει για άνοδο στην πολιτική και είναι της ουσίας το δεξί χέρι του που κάνω εγώ. Το παράδοξο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαγωνίζονται για το ποιος θα βάλει το δικό του υποψήφιο, είναι όλοι στο ίδιο κόμμα. Και διαγωνίζονται για το ποιος θα βάλει το δικό του υποψήφιο στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα βέβαια, αλλά είναι, πώς το λένε, μπροστά, σύντομα. Ναι. Το παράδοξο είναι ότι ενώ είναι όλοι οι διαμάχες και οι συγκρούσεις δεν έχουν προηγούμενο.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκβιασμοί είναι φοβερό. Και στο τέλος
0: καταλήγουν αυτό να το τέτοια τροφή, τέτοιο κείμενο από την ελληνική πραγματικότητα, πού το βρήκατε? Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Η Δάφνης είναι πάρα πολύ γνωστό κείμενο.
0: Το είπα εντελώς περιπεκτικά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είπα ότι δεν είναι γνωστό κείμενο. Λέω, τέτοια πράγματα που μας περιγράφετε, πού τα βρήκατε, πού τα ζούμε καθημερινώς.
1: Τώρα μπήκα στο νόημα.
0: Αν είναι
1: δυνατό. Τι να κάνουμε, δυστυχώς.
0: Κορδέλες έχετε? Κόβετε.
1: Κορδέλες, βεβαίως, θα κόψουμε και κορδέλες. Και θα μοιράσουμε και ψηφοδέλτια.
0: Πρέπει να έχετε κορδέλες, δηλαδή πρέπει να έχετε ένα ψαλίδι για να κόβετε
1: βεβαίως,
0: κορδέλες.
1: Βεβαίως, και θα μοιράσουμε και ψηφοδέλτια και θα βάλουμε και σταυρούς, τα πάντα.
0: Μάλιστα. Είναι δηλαδή Δάφνες και Πικροδάφνες, σταυρώστε με.
1: Σταυρώστε με, ακριβώς.
0: Λοιπόν, αρχής γιανωμένης από Σάββατο 10 Οκτώβρη στο Θέατρο Μηχανουργείου, τι ώρα?
1: Στις 9.
0: Στις 9.
1: Την Κυριακή στις 8 και Πέμπτη και Παρασκευή στις 9 και 4.
0: Και αυτή την Κυριακή στις 8.
1: Και αυτή την Κυριακή στις
0: 8. Πολύ ωραία. Και από την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: Πέμπτη,
0: ωραία.
1: Παρασκευή 9 και 4, Σάββατο 9, Κυριακή στις 8.
0: Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα ίδια και για σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Νταβαρή. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

Αρχίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής 10:40. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε καλημέρες και πολύ όμορφα πράγματα που έχουμε εδώ. Μια Ελεονόρα θέλουμε, εκτός από το φιλί της Χάρης που έρχεται. Α, το σερωτεύομαι. Το σερωτεύω, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε καλημέρες. Εδώ είμαστε, να πούμε καλημέρες που μου έχετε στείλει. Λουλουδένιες με άρωμα καφέ. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στην Αϊσέ, καλημέρα στον Νίκο, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, τη Ζωή, τον Θόδωρο, τη Σεμίνα, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, την Έλλη. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα εδώ μισό λεπτό να τους βρούμε όλους. Καλημέρα στην Τέμη, τη Μερόπη, τη Χαρά, την Αγγελική, το Στράτο, τη Μαρία, τη Χριστίνα, τη Χρυσάνθη, την Άννα, το Μιχάλη, το Χρήστο, την Ειρήνη, το Λευτέρη. Καλημέρα.

0: και με τη Χάρης να μοιράζει φιλιά στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Σας στέλνουμε και εμείς τα φιλιά μας και τις καλημέρες μας. Πρωινή εκδρομή. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Πάντα με ενθουσιάζει η ελληνική γλώσσα και ιδιαίτερα οι λέξεις. Και αυτές οι λέξεις που με ένα γράμμα λένε κάτι άλλο, έχουν άλλη ερμηνεία, άλλη σημασία. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ το αγνώστου που είναι μέσα σε δύο έτσι, σε παρένθεση και το αγνώστου, αν το βάλεις το αγνώστου, το αλφα, το βάλεις στην ακρούλα του, τσουκ, βγαίνει γνωστού. Το άγιος, αν βάλουμε το ρο, βγαίνει άγριος. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η μαγεία της ελληνικής γλώσσας. Από την άλλη, όλο τούτο, μια πολύ ωραία παράσταση, ένα ξεχωριστό κείμενο σε σκηνοθεσία και κείμενο της κυρίας Γογό Φάκου Θεοδωράκη. Θα απολαύσουμε 10 και 11 του μήνα στις 8.30 στις γραμμές τέχνης. Έχουμε την χαρά στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής να μιλήσουμε με την κυρία Φάκου Θεοδωράκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δικιά μου η χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τι ωραίος ο πρόλογος. Πόσο δίκιο έχετε.
0: Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Εσείς μας εμπνέετε, τα έργα σας και οι λέξεις σας μας εμπνέουν να κάνουμε αυτές τις στιχομηθείες τις πρωινές.
1: Νομίζω ότι το θέατρο, η λογοτεχνία, η τέχνη γενικά πρέπει να κινεί το ενδιαφέρον, να είναι τροφή για σκέψη.
0: Να είναι έτσι τροφή για σκέψη και να είναι και εκπαίδευση για το μυαλό, να μας έχει έτσι σε μια όμορφη εγρήγορση. Λοιπόν, το

0: Κειμένο δικό σας, κυρία.
1: Κειμένο δικό μου, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο Αγνώστου Πατρός. Η παράσταση είναι Αγνώστου Πατρός, η κρυφή κασέτα, γιατί ακούγονται και αποσπάσματα από κασέτα, από συνέντευξη που έχει δώσει η Αλεξάνδρα σε γνωστό δημοσιογράφο της εποχής.
0: Τι πραγματεύεται δηλαδή η θεατρική
1: είναι
0: παράσταση?
1: Λοιπόν, είναι η ζωή του συζύγου μου, ουσιαστικά Νίκου Θεοδωράκη, με τον πατέρα του Μίκη. Από την γνωριμία των γονιών του, η Αλεξάνδρα δούλευε οικιακή βοηθός στο σπίτι του Μίκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η γνωριμία τους λοιπόν, ο ερωτάς τους, η γέννηση του Νίκου, τα πρώτα χρόνια που δόθηκε σε ίδρυμα, γιατί η Αλεξάνδρα ήταν ανήλικη και η οικογενειακή κατάσταση του Μίκη όλοι τη γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Μετά η υιοθεσία από τον πατριό του, τα χρόνια δίπλα του, η αποκάλυψη της αλήθειας και τα χρόνια δίπλα στον βιολογικό του πατέρα μέχρι το τέλος της ζωής του.
0: Μάλιστα. Ένα άλφα λοιπόν, ένα άλφα τι κάνει, ναι.
1: Ένα άλφα που τα λέει όλα. Όπως τα λέει όλα και η Αλεξάνδρα στη συνέντευξή της στην κασέτα. Να πω ότι το βιβλίο είναι ήδη στη δεύτερη έκδοση, είναι στην τρίτη θέση στα audiobook, και για την παράσταση είναι η δεύτερη χρονιά, στο μικρό κεραμικό και εκτός. Στο βιβλίο έχει μία διαφορά. Ξεκινάει, το έχω, ότι αφηγείται ο ίδιος ο Νίκος, ότι είναι στον τάφο του Μίκη και εξελίσσεται όλη η ιστορία από το τέλος προς την αρχή, λίγο ανάποδα. Ναι. Την παράσταση την ήθελα λίγο διαφορετικά. Ήθελα τη μεριά της Αλεξάνδρα, την οποία την πόνεσα, τη βίωσα, έχοντας όλα τα ντοκουμέντα. Mm-hmm. Έγινα ένα μαζί της, θα έλεγα, και ήθελα να δώσω τη δική της εκδοχή. Mm-hmm. Οπότε στην παράσταση βλέπουμε τη συνέντευξη της Αλεξάνδρας στον δημοσιογράφο που τον υποδίεται ο Ιωάννη Ξύλη.
0: Mm-hmm.
1: Και η συνέντευξη διακόπτεται με τον Νίκο να τραγουδάει ζωντανά τραγούδια του Μίκη.
0: Τι ωραία.
1: Σας περιμένω, βέβαια.
0: Τι ωραία.
1: Και να δώσουμε και για τους ακροατές δύο διπλές προσκλήσεις. Μία για Σάββατο, μία για Κυριακή. Με πολύ αγάπη.
0: Πολύ ωραία. Ευθύς αμέσως 2-6-10-390.000 να απολαύσουμε μια θεατρική παράσταση που νομίζω όχι θα ταυτιστούμε μόνο. Αγαπάμε αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων που για μας είναι... έχουν θέση στην καρδιά μας.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω.
1: Ξέρετε, έρχονται στο θέατρο και δεν είναι μόνο επειδή είναι τα συγκεκριμένα άτομα, ας πούμε. Στην Ελλάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είμαι πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλοί μου λένε ότι και σε μένα είχε συμβεί το ίδιο. Και εγώ είμαι παιδί από μια σχέση που βγήκα έτσι. Ή κάποιος δικός μου, ή όλες οι οικογένειες έχουν κάποιον. Και η αλήθεια, το κακό είναι ότι η αλήθεια κρυβόταν για πολλά χρόνια, όπως συμβαίνει στη χώρα μας. Προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα κάτω από το χαλί. Πράγμα που πληγώνει όσους εμπλέκονται σε αυτήν.
0: Ομολογουμένως, έτσι ανοίγουμε πρωινό Παρασκευής 10:50, πολλά μέτωπα. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το ολοκληρώσουμε όλο αυτό, γιατί μέτωπα, ρογμές, πληγές, και μπορούν να ταυτιστούν πέραν από την ιστορία αυτή καθ' αυτή, και πολλοί άνθρωποι για πράγματα που έχουν βιώσει. Και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και τα καλύτερα, δεν είναι ευχάριστα. Παρόλα αυτά, ξεδιπλώνονται πτυχές μέσα από σελίδες, αλλά και εν προκειμένου στη θεατρική σκηνή, μιας ολόκληρης ζωής, που ανακαλύπτουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, όπου είναι η ανθρώπινη, η εύθραυστη, η ανεπαρκής.
1: Mm-hmm. Όλοι μας, δεν έχουμε.
0: Βεβαίως, δεν το συζητάμε.
1: Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν πετύχουμε, όλοι μας έχουμε μια πλευρά.
0: Βεβαίως.
1: Έστραψη.
0: Έτσι, όπως το λέτε. Όπως
1: και το βασικό για μένα σε αυτή την παράσταση είναι, πέρα από την λύτρωση του Νίκου, τη λύτρωση της Αλεξάνδρας, τη θέση της γυναίκας να φανεί. Ποια ήταν η θέση της γυναίκας.
0: Ναι.
1: Πόσο αυτή η γυναίκα έπρεπε να κρύψει όλη την αλήθεια για να μην το μάθουν, όλοι το γνώριζαν, για να μην προσβληθούν οι δικοί της για τη θέση που θα έπρεπε να έχει, αυτό το δίθεν που πρέπει να κουβαλάμε. Ενώ δεν είναι έτσι. Μια γυναίκα που έζησε δυστυχισμένη, πέθανε 57 ετών, μέσα στη θλίψη, και έζησε δυστυχισμένη, ενώ θα μπορούσε να ήταν αλλιώς η ζωή της. Να μην αναγκαστεί να κάνει πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έγραψα τα κεφάλαια της Αλεξάνδρας, το έχω πει ξανά, έπρεπε να φύγω για πρόβα τότε, σε άλλη παράσταση που ήμουν. Πήγα στο μπάνιο να πλύνω τα χέρια μου και είδα στον καθρέφτη το πρόσωπό της, το πρόσωπό μου. Ήταν τόσο πέρασε μέσα μου αυτή η γυναίκα. Και όλος ο πόνος της. Και θα ήθελα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας.
0: Νομίζω ότι το έχετε κάνει ήδη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να δώσουμε πάλι την πληροφορία σας, παρακαλώ. Κυρία Φάκου.
1: Γραμμές τέχνης, λοιπόν. Σάββατο και Κυριακή, 8:30. Την πανέμορφη Πάτρα μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Δύο διπλές προσκλήσεις, με αγάπη.
0: Ευχαριστούμε. Σε κείμενο, σκηνοθεσία, γωγό, Φάκου Θεοδωράκη. Και νομίζω...
1: Ερμηνεία, στο ρόλο της Αλεξάνδρας είμαι εγώ. Στο ρόλο του δημοσιογράφου, ο Ιωάννης Τίλης. Ο Νίκος Θεοδωράκης τραγουδάει.
0: Και στην κασέτα, ορίστε, είπαμε. Στην κασέτα,
1: στην κασέτα η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα, η μητέρα του.
0: Η μητέρα του. Θα έχει πολύ φως, νομίζω, αυτό το Σαββατοκύριακο το Γραμμές Τέχνης εκεί.
1: Α, συγγνώμη, να συμπληρώσω το τραγούδι των τίτλων, πρωτότυπη μουσική και σύνθεση Ανδρέας Αποστόλου.
0: Μάλιστα.
1: Γνώση του πατρός.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλώς να ορίσετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να τα πούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.

0: μέσα στη φυλακή.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα νομίζω ότι είναι ένα πρωινό εκπλήξεων και εκεί που λες ότι κάπου αγγίζει ο Μίκης, εκεί γίνεται το θαύμα νομίζω, και ξαφνικά βλέπουμε στο στούντιο του Ράδιο Γάμα τον, το ότι αγαπάω. Θα πω εγώ. Το ότι αγαπάω σημαίνει κύριο Σωτήρης Χριστόπουλος και με ένα πολύ ωραίο κρασί είναι εδώ, μοσχατό. Τι να πω κι εγώ. Χίλια ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, σας είχα στο μυαλό. Για ελάτε εδώ να μας πείτε καλημέρα. Θα πείτε τώρα καλημέρα, έτσι, αρωματική και ωραία, με το ότι αγαπάω που έχετε καθιερώσει και από εκεί σας γνωρίσαμε. Ναι, μπορείτε να μιλήσετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ναι. Εγώ αφνιδιάστηκα να πω, γιατί δεν περίμενα να μιλήσω. Ήταν.
1: Μα είναι δυνατόν να έρθετε, να έρθετε στο σπίτι μας και να μην πείτε καλημέρα στους ακροατές. Εσείς που έχετε ιδρύσει το ότι αγαπάω, δηλαδή δεν είναι. Δεν γίνεται. Πρωινή εκδρομή, ό,τι αγαπάω. Βλέπουμε άνθρωπο που δημιουργεί και να μην πει καλημέρα. Δεν γίνεται αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια και θα επανέλθουμε σε πολύ αναλυτική συνέντευξη και να έρθετε στο στούντιο με το καλό για τις τόσες διακρίσεις των ποιημάτων σας που έχουμε δει μέσα από τα social. Θέλετε να μου πείτε επιγραμματικά, γιατί έχουμε λίγα λεπτά.
2: Ναι. Ευχαριστώ πολύ έτσι για το βήμα. Όντως, είχα ένα χρόνο κι εγώ αποχής, έτσι δεν έστελνα σε διαγωνισμούς, λίγο εσωστρέφειας ας πούμε, και με κάποιους άλλους ποιητές μιλώντας μου λέγανε στείλε και εσύ, στείλε και... και έστειλα, και τελικά φτάσαμε στους Δελφούς, έτσι στους τελικούς των Δελφικών Αγώνων με 50 ποιητές, αλλά πριν τα μαθήματα αγάπης βραβεύτηκαν στη Σερβία σε μια κατηγορία βράβευσης ιδιαίτερη με 5 άλλους ανθρώπους που ήταν ένα ενδεικτικό, είναι ότι ήταν 63 έως 87 ετών, δηλαδή είχαν μια μακρά απορία και με βάλανε μαζί τους στα 49, και φτάνοντας εκεί και γνωρίζοντάς τους καλύτερα, βλέποντας δεκαετίες προσφοράς σε θέσεις ευθύνης. Ήταν και ο πρόεδρος, ας πούμε, του Συλλόγου Λογοτεχνών της Σερβίας που βραβεύτηκε.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά. Πείτε μου το ότι αγαπάω. Το είδατε, ταξίδεψε στα Γιάννενα.
2: Ναι, ναι, πήγε δεύτερη φορά στα Γιάννενα, μεγάλωσε και εκεί, αγκαλιάστηκε και σχεδιάζουμε να μεγαλώσει κι άλλο. Αλλά...
1: Και στην Πάτρα θα μεγαλώσει κι άλλο, αυτό που μου είπατε.
2: Ήδη ο σχεδιασμός είναι, ακούγοντας τους ποιητές και σένα και όλους που ήταν εκείνη τη μέρα εκεί. Το κάναμε 2 μέρες, 31 Μάρτη και 7 Απρίλη, 2 Τετάρτες.
1: Πολύ ωραία.
2: Και στο ενδιάμεσο, ακούγοντας και τους ζωγράφους που θέλανε και να εκθέσουν παράλληλα τα έργα, κλείσαμε όλη την αγορά Αργύρη και τον εκθεσιακό χώρο, και θα μπορούν να εκθέσουν όσοι ζωγράφοι και άλλοι καλλιτέχνες θέλουν και από ένα έργο τους αρχικά, και αν η συμμετοχή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο υπολογίζουμε.
1: Γιατί δεν μου βάλατε και το 21 Μάρτη μέσα, που είναι Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης?
2: Θέλαμε να φύγουμε από τις 25, γιατί θα είχαν πολλή ζήτηση για την αίθουσα, φαντάστηκα, μέχρι τις 25.
1: Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, πολύ όμορφα πράγματα, θα τα πούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και που συνομιλήσαμε έτσι και δώσαμε χρώματα ποίησης, αγάπης, έμπνευσης στο πρωινό της Παρασκευής. Θα επανέλθουμε, κύριε Χριστόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά και για την παρουσία σας στο στούντιο του Ράδιο Γάμα και για το δώρο σας. Λοιπόν, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλους και όλες εσάς που σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέα, την καθημερινή, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιώνη Μαυροθαλασσίτη, μια πρωινή εκδρομή ιδιαίτερη, με μηνύματα, εκπλήξεις, ωραία πράγματα, ωραίους ανθρώπους. Εκτός από όλες και όλους εσάς, είπαμε, Μίλτος Σπυρόπουλος έρχεται, μπάλα είναι και γυρίζει, γιατί είμαι και ξεχασιάρα, Ιώνη, το είπαμε, άμα δεν το είπαμε το λέμε τώρα. Λοιπόν, μαζί με όλα τούτα και οι άνθρωποι που μας πιστεύουν, καταστήματα ηλεκτρικών, πολλά χρόνια τώρα δίπλα μας και ευγνώμονες για όλο τούτο, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62, Μπεμβέ και Μίνου Τζουραμάνης, Νέθνη και Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής Ναύπακτο Ναυμαχίας 66 και βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, μείνετε συντονισμένοι. Και κλείνουμε έτσι με ακούσαμε Δάφνες, Πικροδάφνες, Μίκη Θεοδωράκη, Αγνώστου Πατρός. Επηρεαστήκαμε από όλα αυτά. Το να σταθώ στα πόδια μου, νομίζω, σε μια πραγματικότητα που είναι σαθρή φαινομενικά, αλλά επί της ουσίας εμείς δημιουργούμε συνθήκες. Για πάμε να σταθώ στα πόδια μας. Για πάμε. Πώς θα σταθούμε τελικά, βρε Μπαλάφα? Φύγαμε. Α, έχουμε και Νικηφόρο. Πες το, δεν το βλέπω εδώ πέρα. Ζερβάκι, έτσι παιδί μου, φορώ γυαλιά. Να βοηθάς. Λοιπόν, καλημέρα.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις. Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών του στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο-εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες της συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά.
3: Καιρός.
2: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
4: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούν το ράδιο γάμα. Πάτα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
13: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
12: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
13: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
12: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
14: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Χωρίς να με γνωρίζουν, όταν αδικά με βάζουν.
0: Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα αθλητικά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: ναι.
1: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Παρέα μας και σήμερα καθημερινά στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη. Και επειδή είναι σήμερα Παρασκευή, φίλες και φίλοι, και μπροστά μας και πάλι έχουμε ένα πάρα πολύ γεμάτο αθλητικό Σαββατοκύριακο, πάμε σιγά σιγά όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή στο πρώτο μέρος να δούμε συνοπτικά την πλήρη αγωνιστική δράση σε όλα τα ομαδικά αθλήματα και όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε λοιπόν από τα ποδοσφαιρικά που μετά από 3 εβδομάδες επαναρχίζει και πάλι το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Super League 1 όπως και όλα μαζί τα κορυφαία ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Στη χώρα μας λοιπόν θα έχουμε αύριο μεθαύριο και τη Δευτέρα την έκτη αγωνιστική σε 3 δόσεις. Μια αγωνιστική στην οποία υπάρχει το πρώτο μεγάλο κλασικό ντέρμπι των αιωνίων Κυριακή βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. Αύριο Σάββατο θα έχουμε δύο παιχνίδια ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Την Κυριακή θα έχουμε τα υπόλοιπα 4 Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός, Άρης Βόλος και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την ερχόμενη Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Καλαμάτα στο φινάλε της έκτης αγωνιστικής. Πρωτάθλημα στο οποίο μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές θυμίζουμε ότι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει ακόμη την παραμικρή βαθμολογική απώλεια είναι ο Παναθηναϊκός που είναι στην κορφή με το απόλυτο με 15 βαθμούς και ακολουθεί η ΑΕΚ με 12. Σε κάποιος θα χαθεί. Την έρθει ακόμη αγωνιστική θα έχουμε και στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Super League 2 που και αυτό συνεχίζεται κανονικά το επόμενο τριήμερο. Δύο παιχνίδια και εδώ αύριο Σάββατο Πανσεραϊκός Νέθος Χρυσούπολης και Καλλιθέα Πανθρακικός. Την Κυριακή θα έχουμε πάντα στο πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής στην Super League 2 Έλα Σύρου Νίκη Βόλου, Μαρκό Λάρισα στο πιο σημαντικό παιχνίδι του αγωνιστικού προγράμματος, Καρδίτσα Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς, Πας Πύργος και Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β. Και φινάλε την ερχόμενη Δευτέρα στη Νέα Σμύρνη 3 παρατέταρτο απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2, Πανιόνιος εναντίον ΠΑΟΚ Β, σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο και εδώ στην κορφή της βαθμολογίας είναι μόνο μία ομάδα η Μαρκό η οποία μετράει το απόλυτο 5 αγωνιστικές, 5 νίκες και 15 βαθμούς.

Πάμε τώρα και στα δικά μας σιγά σιγά. Ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, έκτος όμιλος, όπου εδώ την Κυριακή θα έχουμε κανονικά την τρίτη αγωνιστική. Με την πρώτη εμφάνιση της Παναχαϊκής στην Πάτρα, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 4 το μεσημέρι, με αντίπαλο τον πάλι Ξουριακό. Υπεδόχος θα είναι την ίδια ώρα στο Αίγιο και ο Πανεγιάλιος με αντίπαλο τη Λυκράτη Λευκάδας, ενώ ο Ατρόμητος μετά από δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Πάτρα και εύκολες νίκες, την Κυριακή θα παίξει ένα πρώτο δύσκολο ματς μακριά από τα προσφυγικά, με αντίπαλο τον αθλητικό όμιλο Πλαταριά στα Γιάννηνα. Οι υπόλοιποι αγώνες του έκτου ομίλου, Πρέβεζα Λεβάντε, Λευκήμη Άγιος Ματθαίος, Παναγρινιακός Άρης Φιλιατών. Στην βαθμολογία εδώ θυμίζουμε ότι έχουμε τρεις ομάδες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές με το απόλυτο με 6 βαθμούς, ο Πανεγιάλιος, ο Ατρόμητος Πατρών και η Πρέβεζα, ενώ η Παναχαϊκή ακολουθεί με 3 βαθμούς στο ενεργητικό της.

Πάμε να δούμε τώρα και το πλήρες πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Τρίτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, όπου και εδώ για μια ακόμη αγωνιστική υπάρχουν αρκετά σημαντικά παιχνίδια. Αύριο Σάββατο για τον πρώτο όμιλο θα έχουμε Θύελλα Πατρών Διαγόρας Βραχνέικων, Αστέρας Μυτιλογλίου Φαραϊκός, Πανμαυριακός Αναγέννηση Πατρών, Τριτέα Πήγασου Μεγουλαγίου και την Κυριακή Αχαϊκή Δόξανη Φορέικων. Για τον δεύτερο όμιλο πάντα στην πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, εδώ το πρόγραμμα είναι κομμένο σε τρεις δόσεις. Σάββατο θα έχουμε τρία παιχνίδια. Δαβουλή σε γύρα Κράτα, Νίκη Προαστίου, Αθλητική Ένωση Αιγίου και Πάτρε Πανιούς Αχιλλέας. Την Κυριακή θα έχουμε το παιχνίδι της Θύελλας Αιγίου με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου και φινάλε την Δευτέρα στα προσφυγικά 7 η ώρα το απόγευμα, Άρης Πάτρων εναντίον Εθνικού Πατρών.

Αυτή λοιπόν είναι συνοπτικά έτσι με μια πρώτη γρήγορη ματιά η εικόνα στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πάρα πολύ σημαντικά, με πάρα πολύ σπουδαία παιχνίδια εντός και εκτός Αχαΐας. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να αλλάξουμε άθλημα και να πάμε στον μπάσκετ, που και εδώ έχουμε μια πάρα πολύ γεμάτη δράση και ειδικά αύριο Σάββατο. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Greek Basket League, αύριο το απόγευμα 7 η ώρα Δημήτριος Τόφαλος στα Μποζαϊτικά Προμηθέας Παναθηναϊκός, σε ένα μάτς το οποίο ουσιαστικά ο Προμηθέας θα επιδιώξει να βοηθήσει για να παρουσιαστεί ένα πάρα πολύ καλό θέαμα και από τις δύο ομάδες.

Το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Σαββάτου, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο στο πρωτάθλημα της Greek Basket League, θα έχουμε λοιπόν αύριο το απόγευμα ακόμη τα παιχνίδια Περιστέρη Ηρακλής, Μαρούσι Μύκονος, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, Καρδίτσα Δίκος Ιωαννίνων, Άρισα, και την Κυριακή το μεσημέρι στο ΣΕΡ, στην ΑΕΚ, στο γήπεδο της ΑΕΚ, Ολυμπιακός εναντίον Κόλοσσου Ρόδου. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα της Elite League, στην πρώην Α2 εθνική κατηγορία του μπάσκετ, όπου εδώ θα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Σάββατο απόγευμα, κλειστό γυμναστήριο Κρία Ιταιών, 5 η ώρα. Το πρώτο μάτς του Γλάφου Έσπερο εντός έδρας με αντίπαλο την ομάδα του Παπάγου. Ενώ την ίδια ώρα θα είναι γηπεδούχος και ο Κόηβος Αμαλιάδα στην Αμαλιάδα με αντίπαλο την ομάδα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου από την Αθήνα. Μια δεύτερη αγωνιστική στην Elite League, η οποία ανοίγει σήμερα το απόγευμα με το κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι Αμίντα Μεγάρων, και θα έχουμε φινάλε την ερχόμενη Δευτέρα με το παιχνίδι Μαχητές Πειραματικό Σοφάδες.

0: Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα της Nations League 1, την πρώην Β' Εθνική Κατηγορία, στην οποία και εδώ θα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική αύριο Σάββατο, το βασικό αγωνιστικό μενού με το μεγάλο ντέρμπι στην Κάτω Αχαγιά. Αχαγιά 82 εναντίον Παναχαϊκής.
1: Ζωή μου από βάσανα γεμάτη.
0: Την ίδια ώρα που η ομάδα του Απόλλωνα θα έχει την πρώτη πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία μακριά από την περιβόλα με αντίπαλο τον Sporting στο κλειστό γυμναστήριο των Πατησίων στην Αθήνα.
1: Που δεν έχω μες στα στήθια μου καρδιά.
0: Ενώ η ομάδα του Προμηθέα 2014 θα παίξει την Κυριακή το μεσημέρι 2 η ώρα στο Προμηθέας Πάρκ με αντίπαλο τον Σίλα Έδιψου.
1: Φύγε από μένα μακριά, φύγε από μένα μακριά, άλλου να βρεις.
0: Θα με να δούμε τώρα και την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Elite, της Nations League 2, την πρώην τρίτη εθνική κατηγορία στον πρώτο όμιλο του Νότου, όπου εδώ Κυριακή απόγευμα θα έχουμε τα παιχνίδια Καλαμάτα Άρης Πετρούπολης, Πέφκι Μανδραϊκό, Στήρων Αγίων Θεοδόρου Νίκια Μαρουσίου, Βαρθολομιό Λιξούρη στο κλασικό εδώ γειτονικό ντέρμπι της περιοχής μας, Εκπαιδευτρία Πλάτων Ροήτικα και Νικόπολη Πρέβεζας εναντίον Αχαίρωνα Καναλακίου.

Είναι ακόμη πάντα στον χώρο του μπάσκετ, Κυριακή απόγευμα, κλειστό γυμναστήριο Κρία Ιτιών, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών με τον αγώνα των νέων Γλάφκου με αντίπαλο την Αργυρούπολη από την Αθήνα. Και ό,τι αφορά τώρα το πρωτάθλημα πόλο στην Α1 κατηγορία των γυναικών, υπάρχει μπροστά μας η τρίτη αγωνιστική. Σάββατο μεσημέρι στην Πάτρα, κολυμπητήριο Αντώνης Επανός, ο αγώνας της ΝΕΠ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ένα μάτι το οποίο η πατρινή ομάδα θα επιδιώξει πραγματικά να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και βαθμό ή βαθμούς. Ακόμη Σάββατο απόγευμα 6 ώρα κλειστό γυμναστήριο Κουκούλη, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα χάντμπολ στην Α2 εθνική κατηγορία των ανδρών με τον αγώνα της Ακαδημίας των Σπορ με αντίπαλο τον Γυμναστικό Σύλλογο Παπασιδέρη. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο για μία ακόμη χρονιά η πατρινή ομάδα του Γιάννη Παπαγιανόπουλου είναι η μοναδική πλέον πατρινή γενικότερα χαϊκή αγωνιστική συμμετοχή.

Ακόμη αύριο Σάββατο απόγευμα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός που έχει να κάνει περισσότερο με τον μαζικό αθλητισμό και είναι ο 5ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρας στη μνήμη του Φάνη Τσιμικάτου, ένας πολύ μεγάλο πρωταθλητή που έχει βγάλει ο κλασικός αθλητισμός στην περιοχή μας και όχι μόνο. Αγώνας ο οποίος θα γίνει σε τρεις συνολικατηγορίες και όπως πάντα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού για μία ακόμη χρονιά οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές από κάθε σημείο της χώρας και όχι μόνο.

όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, το μοναδικό άθλημα ακόμη το οποίο δεν έχει βάλει μπροστά την επίσημη δράση του είναι το βόλεϊ, το οποίο ξεκινάει κανονικά την άλλη εβδομάδα με την Α2 εθνική κατηγορία των ανδρών και την Α2 των γυναικών, όπου υπάρχουν πάρα πολύ έντονες παρουσίες από ομάδες εδώ από την περιοχή μας.

0: Σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός για μία ακόμη φορά απολαυστικός, ιδιαίτερα στην άμυνά του, νίκησε εν τέλει πάρα πολύ εύκολα την Φενέρμπαχτσε στο Τέλεγκομ Σέντερ Άθενς με 92-74 και παραμένει πάντα στην κορφή της βαθμολογίας με το απόλυτο 4 παιχνίδια εντός και ισάριθμες νίκες.
1: Κι όπως αγαπώ εγώ, δεν θα σ' αγαπήσει κανείς όπου κι αν πας.
0: Ενώ σήμερα σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός, φίλες και φίλοι, του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος 9 και 4 παίζει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με την Ανατολού Εφές, ένα μάτσο το οποίο θυμίζω θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της ΑΕΚ στα Νέλα Αρένα, αφού ακόμη το ΣΕΦ δεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί εκ νέου τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Το σημερινό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, το οποίο περιλαμβάνει ακόμη δύο παιχνίδια, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας.

Αυτή λοιπόν από μια πρώτη έτσι πάρα πολύ γρήγορα αλλά και συνοπτική αναλυτική ματιά είναι το πρόγραμμα το οποίο έχουμε μπροστά μας τις επόμενες τρεις ημέρες σε ό,τι αφορά και τα δικά μας εδώ στην Αχαΐα, στο χώρο του αθλητισμού αλλά και γενικότερα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Και βέβαια το πιο σημαντικό ενδιαφέρον στην Πάτρα έχουν δύο αθλητικά γεγονότα. Το αυριανό μεγάλο μπασκετικό παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό, τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό των πάρα πολύ μεγάλων αστεριών στο έμψυχο δυναμικό του, και την Κυριακή το μεσημέρι η πρώτη εμφάνιση της Παναχαϊκής επίσημα στο πρωτάθλημα στην Πάτρα με αντίπαλο τον Παλιξουριακό.

Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία συνεχίζει κανονικά την καθημερινή προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής. Λογικά σήμερα Παρασκευή ή νωρίς αύριο το πρωί θα προπονηθεί και στο Πεπελοποιονισιακό στάδιο και λίγο μετά θα έχουμε και την αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι. Μια αποστολή από την οποία δεν αναμένονται ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Στο οποίο η Παναχαή και μάλιστα αρκετά εύκολα να μένεται να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο στο πρωτάθλημα και πρώτο εντός έδρας. Απέναντι πάντως σε μια ομάδα η οποία θέλει την δική της μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε η Παναχαϊκή από νωρίς να μπορέσει να επιβάλλει το ρυθμό της και να φτάσει εύκολα στην τελική επικράτηση, που είναι και ο μοναδικός στόχος στον αγώνα της Κυριακής το μεσημέρι στο Παμπελοποννησιακό στάδιο.

0: η οποία βέβαια θέλει τι άλλο, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, φίλες, και θέλει να πάρει στο τέλος το ένα από τα τέσσερα συνολικά εισιτήρια από όλη την Ελλάδα, το οποίο οδηγεί εκ νέου τη νέα χρονιά στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπως είναι πάντα η Super League 2. Ορίζουμε. Είναι μια πάντως η φετινή ποδοσφαιρική χρονιά, μια χρονιά στην οποία η Παναθηναϊκή ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς, για να μπορέσουμε να έχουμε τα όποια ουσιαστικά πρώτα συμπεράσματα, και από την άλλη πλευρά θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά προσοχή όλη η χρονιά, μέχρι να φτάσουμε στην τελική ευθεία των αγώνων μπαράζ. Στο σπίτι που ήταν μάρτυρα. Η Παναθηναϊκή αποτελεί πάντως το ένα από τα πάρα πολύ μεγάλα φαβορί ανόδου είναι σίγουρο, αλλά και από την άλλη πλευρά η ομάδα πρέπει αυτό να το δείχνει με την εμφάνισή της σε κάθε αγωνιστική της διοργάνωσης. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 9 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, του 2026, τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα αθλητικά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γα με το μαγκαζίνο Μπάλανε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νίκο Σουβλέρη κοντά μας για τον απόλυτα αναγκαίο σχολιασμό της κάθε Παρασκευής.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωτίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 62-22 και 69-77-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όποιος θέλει και όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από www.radiogamma.gr. Ένα πάρα πολύ γεμάτο πραγματικά πρόγραμμα από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Κοντά μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουλέρη για να σχολιάσουμε ό,τι αφορά τον χώρο του αθλητισμού γενικότερα. Νίκο, καλημέρα από την Πάτρα που έχει ήλιο. Βλέπω ακόμη και σήμερα έχουμε μια καλή ημέρα στην Πάτρα.
1: Τις καλημέρες μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου στους πατρινούς και βέβαια σε όλους τους φιλάθλους όλων των σπόρων του ποδοσφαίρου και όλων των άλλων αθλημάτων. Μην το καλοκαιρινό ο καιρό και εδώ, 27 βαθμού θερμοκρασία, ένα αττικό ουρανό καταγάλανο και μια Αθήνα, θα έλεγα, φθινοπορεινή. Αν πάω λιγάκι πίσω, θα χρησιμοποιούσα τη λέξη ανοιξάτικη, αφού πολλοί από τους φίλους του θαλάσσιου σπόρου και του αγαπούν το κολύμπι, σήμερα έχουν φτάσει μέχρι τις παραλίες της Αττικής για να εξακολουθήσουν να συνεχίζουν τα μπάνια τους. Ο καιρός, επαναλαμβάνω, είναι καλοκαιρινός. Όμως Μίλτο, θα ξεκινήσω με για ευχάριστες ειδήσεις. Να συγχαρώ δημόσια την μουσικό παραγωγό στην κονσόλα για τις φοβερές μουσικές επιλογές και θα τη συγχαρώ δημόσια εκ μέρους μου, τη συγχαίρω που κρατάει στην τροφιά από το πρωί όλες τις εκπομπές τη διαμφίζει με τις μουσικές επιλογές της δικές τους. Επίσης, να δώσω συγχαρητήρια και σε εσένα, το κάνω για πρώτη φορά, διότι για την εκπομπή σου, για μια ακόμη χρονιά όταν φτάνω στην Πάτρα, με ενημερώνουν οι φίλοι ότι ακούνε πολύ την εκπομπή σου με τα ρεπορτάζ και τις ειδήσεις και θα έλεγα την ενημερωτική σου έτσι ατζέντα που έχεις καθημερινά 11 με 12, μια εκπομπή που κρατάει ψηλά το δείχτη του επαγγελματισμού. Μέσα και μια πινελιά και εγώ με τις δικές μου έτσι απόψεις για να φτιάξουμε έτσι την, θα έλεγα, το ραδιόφωνο να διατηρηθεί σε ψηλά επίπεδα η ενημέρωση, η άμεση έγκαιρη και έγκαιρη αυτή η ενημέρωση για τους φίλους ακροατάς του σταθμού. Μιλτώ, σπουδαία μέρα σήμερα, σπουδαίο Σαββατοκύριακο με σπουδαίους αγώνες, τόσο από τις ομάδες Αχαΐας στο ποδόσφαιρο, τόσο και από τις ομάδες του μπάσκετ, από το Προμηθέα που παίζει στη μεγάλη κατηγορία μέχρι την πίτα εθνική κατηγορία της ομάδας της Αχαΐας. Όμως θα μου επιτρέψεις να τιμήσω με την πρώτη είδηση της εκπομπής το μεγάλο μαραθωνοδρόμο Φάνη Τσιμικάτο, ο οποίος λείπει από κοντά μας, από το μεγάλο σπουδαίος αθλητής, που αύριο η πόλη για πέμπτη συνεχή χρονιά με το μεγάλο μαραθώνιο τιμά τη μνήμη του ως τον κορυφαίο αθλητή που έβγαλε ποτέ ο αχαϊκός αθλητισμός και το ελληνικό στίβος. Θα τον τιμόμαστε πάντα με πολύ αγάπη. Εξαίρετος φίλος, τον έχω γνωρίσει, ζούσαμε μαζί, ήταν γενιά μου λίγο μεγαλύτερος, αλλά οπωσδήποτε το θυμάμαι πάντα στους αγώνες και μεγάλη τιμή για τον ίδιο την οικογένειά του, τον πατραϊκό στίβο, τον αχαϊκό στίβο και τον ελληνικό στίβο. Μεγάλη στιγμή, πέμπτη, επαναλαμβάνω, χρονιά τιμής και μνήμης στο μεγάλο μαραθωνοδρόμο Τσιμικάτου, που μαθαίνω από τους οργανωτές, σήκωσαν

0: χτες ο Μπράντοβιτς με την ομάδα του, η Φενέρ 92-74, τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Άιδητος ο Παναθηναϊκός επικεφαλής το Ευρωμπάσκετ. Θα έλεγα μια στο μπάσκετ των ευρωπαϊκών ομάδων. Αμέσως σήμερα στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός βλέπω παίζει με την ΕΦΕΣ. Είναι άλλη τουρκική ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι 2-1, πάει για τρίτη συνεχόμενη νίκη. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ και περνάω στα δικά μας, να προσγειωθούμε ταπεινά, σεμνά και πατρινά για τους φίλους του αρχαϊκού αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Έχουμε τρεις αγώνες δυνατούς. Την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον έστω όμιλο. Παναχαϊκή Λιξούρη. Πρώτη φορά η Παναχαϊκή στην έδρα του. Στο μάτς θα γίνει Μίλτο, για όσους δεν γνωρίζουν, το Πελοποννησιακό. Ή κάνω λάθος, έτσι είναι.
1: Ναι, κανονικά από Πελοποννησιακό στάδιο, λίγο σου λέει, ναι, κανονικά εκεί.
0: Ναι, 5 η ώρα την. 4 η ώρα την Κυριακή. Γυρνάει στο γήπεδο του μπροστά στο κοινό της η Παναχαϊκή μετά τη μεγάλη νίκη. Εύκολα στο Αγρίνιο, παίζει με τον Λιξούρη, πάει για μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αφού θυμίζω σε όλους ότι είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι, το ντέρπι, την πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα στο Αίγιο με 2-1. Το Αίγιο πάει, κάνει 3-3. Παίζει με τον Τηλικράτη στο Αίγιο, ένας καλή ομάδα, αλλά οπωσδήποτε το Αίγιο έχει βάλει πλώρη με στόχο, από ό,τι μου λένε οι άνθρωποι της διοίκησης, ότι στόχος είναι. Κάτι που δεν κατάφερε πέρυσι ο Παναγιάλης, να το καταφέρει πέντε να πει στα play-off, μήπως ξεφρακάρει και ξεκολλήσει από την τρίτη εθνική κατηγορία να περάσει στο Super League 2. Κάτι που επαναλαμβάνω είναι και στόχος, Μίλτο, της Παναχαϊκής. Τρίτη χρονιά και η Παναχαϊκή, εκεί κολλημένη. Να δούμε η καινούργια διοίκηση, πώς θα επενδύσει, ποιος είναι ο στόχος. Όμως επαναλαμβάνω σε όλους που με ακούνε, εμένα δεν με ενδιαφέρει καμία πρωτιά και καμία διάκριση της ομάδας. Μακάρι να έρθει και εύχομαι να γίνει κάτι τέτοιο για να μπορούμε να έχουμε το πλεονέκτημα να πάμε στην Super League 2. Εγώ δεν μένω στην βασικός στόχος της ομάδας, είναι η άνοδος και όχι ο πρωταθλητισμός στον έκτο όμιλο τέλος της χρονιάς. Να πέσει σε αυτή την ομάδα τα play-off των 10 ομάδων και οπωσδήποτε να δούμε την ομάδα μετά από 3 χρόνια να ξαναγυρνάει στη Super League 2. Δύσκολη αποστολή, επαναλαμβάνω, εύκολος ο πρώτος γύρος, εύκολος το πρωτάθλημα τον έκτο όμιλο, αφού είναι βατές οι ομάδες, αν εξαιρέσεις το Πανεγιάλιο και τον Τηλικράτη. Ο Ατρόμητος πάει, έκανε 2-2 με δύο μεγάλες νίκες, 7-0, 5-0 η Πάτρα. Και οπωσδήποτε πάει στα Πλαταριά, πάνε οι Ζαλοκρεήτες για την τρίτη νίκη. Έχουν ένα καλό σύνολο και οπωσδήποτε δεν τους φοβάμαι αν θα παίξουν αγωνιστικά όπως ακριβώς τους έχω δει και όπως ακριβώς είναι ο στόχος η ομάδα, αφού στόχος της νίκης είναι και των παιχτών και του προπονητή η ομάδα να παραμείνει, να μείνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο στόχος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτή η άνοδος να συμπονοδευτεί, που έγινε φέτος με πολύ καλή εμφάνιση και καλή πορεία, να συνοδευτεί με την παραμονή της. Θα είναι μεγάλη επιτυχία της ομάδας των Ζαροχλαϊκών. Αυτά για το ποδόσφαιρο και οπωσδήποτε εδώ περνάμε εκεί που μας χαίει όλους, το μπάσκετ. Αφού εδώ έχουμε ομάδες, το Προμηθέα στην μεγάλη κατηγορία, πίσω στην Α2 κατηγορία τον Γλάφκο και πιο πίσω οι άλλες ομάδες. Η Β' Εθνική Κατηγορία, ο Απόλλωνας, η Αχαγιά, η Παναχαϊκή, ο Προμηθέας 2014. Ξεκινάμε με τον Προμηθέα. Το περιμένει ένα δύσκολο απόγευμα, αύριο 7 η ώρα με το πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Στο Τόφαλος, γεμάτο, είναι μια ευκαιρία για τους πατρινούς να δείξουν τι μπορούν, μέχρι που μπορούν να φτάσουν φέτος. Όμως αυτός ο Παναθηναϊκός του Πρέντοβιτς που είδα χθες το βράδυ και που παρακολουθώ τα παιχνίδια στην Ευρώπη, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ανατροπή. Δύσκολα ο Προμηθέας θα κερδίσει να πάρει το ρόζο φιλαγόνος. Όμως μια καλή εμφάνιση θα ήταν αρκετή με ένα καλό παιχνίδι ο Προμηθέας να δείξει ότι μπορεί και δικαίως είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος στο μπάσκετ. 7 η ώρα επαναλαμβάνω.

0: αύριο στο Τόφαλος Προμηθειάς Παναθηναϊκός. Ο Γλάφκος εκτός έδρας, Α2 κατηγορία, ο Γλάφκος παίζει με τον Παπάγο 5 η ώρα. Αύριο, 5 η ώρα. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Παπάγος, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι και οι φίλοι που παρακολουθούν την Α2 κατηγορία στην Αθήνα, ο Παπάγος είναι μια δύναμη ομάδα. Ο Γλάφκος, Ρουμαλιώτη, μπορεί να κάνει εδώ μια μεγάλη καλή εμφάνιση, οπωσδήποτε να φύγει με το διπλό και με το ροζ βιβλίο.
1: Ο αγώνας του Γλάφκου είναι στην Πάτρα, έτσι, όχι στην Αθήνα.
0: Α, στην Πάτρα, ναι, Γλάφκος Παπάγος, στην Πάτρα, ναι, έκανα λάθος. Απλώς διορθώνω, γιατί εκτός έδρας παίζει ο Απόλλωνας με το Sporting. Από ό,τι είδα, το μάτς Μίλτο εδώ, έχω ενημερωθεί γιατί θέλω να το δω, γίνεται στο Μέτς αύριο το απόγευμα στη γειτονιά μου. Έχω την ευκαιρία να δω τον Απόλλωνα σε αυτή την αναμέτρηση με το Sporting που έχει δηλώσει η έδρα. Το Μέτς θα είμαι εκεί να δω την ιστορική ομάδα που οπωσδήποτε και αυτοί έχουν ξεκινήσει με στόχο την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Επίσης, ένα άλλο σοβαρό παιχνίδι γίνεται στην Αχαγιά, Αχαγιά Παναχαϊκή. Σπουδαίο παιχνίδι αυτό μεταξύ των δύο πατρινών ομάδων. Να δούμε πού θα κάτσει η πύλη. Η Παναχαϊκή έρχεται ενισχυμένη. Η ομάδα του Λιώνα είναι δυνατή. Οπωσδήποτε θα γίνει ένα καλό παιχνίδι και εύχομαι από καρδιά να κερδίσει ο καλύτερος. Και ο Προμηθέας παίζει την Κυριακή Μίλτο. Ο Προμηθέας 14, την κατρική ομάδα του Προμηθέα.
1: Με τον Σίλα Ελυψού, στην Πάτρα 2 η ώρα.
0: Ναι, παίζει με την Ελυψό. Και εδώ ένα παιχνίδι εύκολο κατά τη γνώμη τη δική μου. Ακούς για τους πατρινούς, αν κάνουν τις εμφανίσεις όπως με τον Απόλλωνα και όπως και στο επόμενο παιχνίδι, σίγουρα δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, διότι είναι μια καλή ομάδα, είναι το φετιόριο αυτό του Προμηθεία, όπως γνωρίζουν όλοι, εκεί γίνεται στο Καστελόγαβο πολύ καλή δουλειά, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει μια ιστορία τώρα 10 χρόνων που έρχεται μακριά από τον Προμηθεία και όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Προμηθείας 14 θα φύγει με το ροζ φύλλο αγώνας. Δεν έχω κάτι άλλο, Μίλτο. Όλα τα υπόλοιπα υποψιάζομαι τα είπε στην εκπομπή σου. Και όπως είπατε, είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίους αγώνες. Για όσους θέλουν να δουν από κοντά τις ομάδες τους, ευκαιρία λοιπόν. Υπάρχει το ποδόσφαιρο. Η Παναχαϊκή παίζει, επαναλαμβάνω, για να κλείσω με το Λιψούρι στο Βολομισσακό. Στο Αίγιο, οι Ιλιώτες με τον Τηλικράτη. Και οπωσδήποτε και τα πάση μπορούν άνετα. Καλός ο καιρός από ό,τι λέει η κυρία Σούζη σε όλη την Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους και να απολαύσουν από κοντά τους αγώνες που θέλουν. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου σε όλους. Καλό τρίμερο.
1: Καλό διήμερο με υγεία. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουγκάρη, με τον οποίο σχολιάζουμε κάθε Παρασκευή στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και αναφέρουμε ό,τι υπάρχει ό,τι αφορά εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, πάντα αθλητικά. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά τώρα την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία θέλει να πάρει, είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει το πρώτο τρίποντο εδώ στην Πάτρα με αντίπατο Παλιξουριακό, αλλά σίγουρα ακόμη το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε στην πιο κρίσιμη στιγμή του, που θα είναι οι αγώνες Μπαράζ Ανόδου, και εκεί πρέπει να είναι πάση θυσία η κοκκινόμαυρη ομάδα. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν πάντα με την Παναχαϊκή, δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα προβλήματα παρά μόνο το γηπεδικό. Γηπεδικό το οποίο είναι πάντα ο πάρα πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για τους ανθρώπους, τους παράγοντες οι οποίοι τρέχουν την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια. Και το αγκάθι πιο πολύ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με το γηπεδικό στην Παναχαϊκή έχει να κάνει με την καθημερινή προπονητική δουλειά για την ομάδα του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου, αφού και από τη μία πλευρά το Παπαπελοποννησιακό αλλά και από την άλλη πλευρά το γήπεδο στο Πανεπιστήμιο πλέον δεν έχουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο χλωτάπιτα. Με αποτέλεσμα η Παναχαϊκή σιγά σιγά είναι υποχρεωμένη να κάνει και πάλι μερικές προπονήσεις σε γήπεδα με πλαστικό χορτάρι κάτι το οποίο εγκυμονεί όμως και αρκετούς κινδύνους τραυματισμών, κάτι που θέλει να αποφύγει πάση θυσία ο κύριος Αντωνόπουλος. Παναχαϊκή, η οποία θυμίζουμε ότι θα δώσει δύο παιχνίδια στο Παμπελοπονησιακό στάδιο, Παλιξουριακό και Ατρόμητο Πατρών, πριν επιστρέψει και πάλι στο δικό της σπίτι την Άγια, όπου και εκεί όμως μιλάμε για ένα πάρα πολύ προβληματικό γενικότερα γήπεδο. Ένα γήπεδο στο οποίο παραμένει πάντα κλειστή, θυμίζουμε, η θύρα 3, και από την άλλη πλευρά δεν προχωράει έτσι με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς η ανάπλαση του γηπέδου με την περιφέρεια. Είναι τα δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν και τους ανθρώπους που είναι σήμερα διοικητικά στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, οι οποίοι βλέπουν και αυτοί ότι πρέπει να βρουν μια πάρα πολύ γρήγορη λύση σε ό,τι αφορά τι άλλο το αθλητικό κέντρο της Παναχαϊκής.
2: Πες μου γιατί να μ' αρνηθείς, γιατί να φύγεις, να χαθείς.
1: Διότι όσο η Παναχαϊκή από την άλλη πλευρά δεν αποκτά επιτέλους το δικό της σπίτι, θα περνάει κάθε χρόνο μια πάρα πολύ μεγάλη γηπεδική ταλαιπωρία. Να πούμε ακόμη ότι και το Πελοποννησιακό στάδιο, μετά τα δύο παιχνίδια που θα δώσει εκεί η Παναχαϊκή, θα κλείσει και αυτό, διότι και εκεί θα γίνει, πρέπει να γίνει πλέον, η απόλυτη αναγκαία επανασπορά.

Ενώ ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, φίλες και φίλοι, είναι ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι διάφορες ποδοσφαιρικές ενώσεις κλείνουν τα γήπεδά τους μέχρι να γίνει και πάλι επανέλεγχος. Και αυτό φυσικά μετά το τραγικό συμβάν με τον νεαρό 16χρονο Γιάννα Ασλάν που συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε ήδη λοιπόν 4 ενώσεις ποδοσφαιρικές, Καβάλα, Φλόρινα, Ξάνθη και Θράκη, οι οποίες έχουν αναστείλει ήδη όλα τα τοπικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα μέχρι να επανελεχθούν και πάλι τα γήπεδα στα οποία φιλοξενούν τα παιχνίδια. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει νομίζω και πάρα πολύ ουσιαστικά πλέον και τη δική μας ένωση, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας.

Και το λέμε αυτό επειδή πάρα πολύ απλά το έχουν ομολογήσει και τα ίδια τα διοικητικά στελέχη της ΕΠΣΑ Χαΐας. Τα πιο πολλά γήπεδα εδώ στην περιοχή μας, τα ερασιτεχνικά γήπεδα, κρύβουν πάρα πολλούς κινδύνους.

0: Και
1: είναι θέμα βέβαια πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να υπάρχει η πρόληψη, φίλες και φίλοι, και όχι μετά από το όποιο άσχημο και αρνητικό συμβάν. Να τρέχουμε να δούμε τι τελικά φταίει.

0: βέβαια, για να γυρίσουμε και πάλι στην αγωνιστική δράση, θα έχουμε την πρεμιέρα και του Γλαύκου Έσπερου στην Πάτρα αύριο το απόγευμα στην Ελίτ Λιγκ με αντίπαλο τον Παπάγου, ενώ σίγουρα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα πάει πάρα πολλοί κόσμος και από την Πάτρα αύριο το απόγευμα στην Κάτω Αχαγιά για να δει το πρώτο κλασικό τοπικό ντέρμπι στην Nations League 1 με αντιπάλους την Αχαγιά 82 και την Παναχαϊκή.
1: Πιο γρήγορα μπορεί
0: βέβαια, το οποίο από τώρα δεν έχει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία, αλλά σίγουρα μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες παρουσιάζονται φέτος πάρα πολύ φιλόδοξες, παρότι η Αχαγιά 82 μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Β' Εθνική, ενώ η Παναχαϊκή επιστρέφει στην κατηγορία αυτή μετά από 36 χρόνια.

Και βέβαια όπως πάντα έτσι και σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά, πλησιάζει 12 το μεσημέρι, ακούμε σήμα εκπομπής. Κάπου λοιπόν εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα, την τελευταία για την εβδομάδα που διανύουμε αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το καθημερινό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Βαρέα μας και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου η όνειμα Βαθαλασσίτη, και από τους δύο να ευχηθούμε και πάλι λοιπόν καλό διήμερο, καλό Σαββατοκύριακο και το πιο σημαντικό από όλα τι άλλο, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών του στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου, σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου, προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου, όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φορτοεκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες στη συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά.
3: Καιρός.
2: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωθείας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: This station is now the ultimate power in the universe.
11: Radio Gamma.

0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
5: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι
1: μία. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών τους στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο-εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες της συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά.
4: Καιρός.
3: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουν, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα. Γιατί τα λέω αυτά πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
9: Είναι τόσο.
4: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Μια κοινωνία που χλεβάζει την αρετή, προετοιμάζει την κατάρρευσή της, έλεγε ο Πλάτωνας. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο καθηγητής στο ηχητικό που ακούσαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεγκέφαλοι, οι οποίοι απλά αναπαράγουν και παπαγαλίζουν ό,τι ακούνε. Ξέρετε, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αίτητοι είναι μόνο οι ηλίθιοι. Αυτοί είναι αίτητοι. Μου λέει χθες ένας γνωστός για παράδειγμα, πήγα λέει το μωρό στο σχολείο και μπέρδεψα λέει το παγουρίνο το δικό μου με το δικό του. Και φοβάμαι λέει μη βγει στο διάλειμμα, δεν έχει κινητό και πιει φρέντο εσπρέσο. Ε, τι τον λες αυτό να το. Πώς είναι δυνατόν να έχεις μπερδέψει το παγουρίνο του μωρού με το δικό σου. Πώς. Σκέψου να πιει ένα καφέ Τετάρτη Δημοτικού, τι έχει να γίνει. Πλέον αρχίζει και γίνεται υποχρεωτικό, γι' αυτό και έβαλα τη συγκεκριμένη εισαγωγή, όλο αυτό με την ψηφιακή σκλαβιά, γιατί έρχεται η ψηφιακή δικτατορία και δεν το έχετε καταλάβει. Κάθεστε ασχολείστε με τον Καρβέλα και τη Βύση. Έρχεται, σας λέω, η ψηφιακή διακυβέρνηση, δεν ακούτε. Περνάνε τον προσωπικό αριθμό, υποχρεώνουν τους ανθρώπους να έχουν την καινούρια ψηφιακή ταυτότητα για να έρθουν μετά οι ψηφιακοί νόμοι και να υπάρχει ολοκληρωτικά φακέλωμα. Γιατί πλέον χωρίς προσωπικό και καινούρια ταυτότητα, το ξέρετε ότι δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Το ξέρετε ότι δεν θα πληρώνονται τα στελέχη του ΓΕΘΑ. Υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη. Χωρίς προσωπικό αριθμό και καινούργια ταυτότητα δεν θα πληρώνονται τα στελέχη του ΓΕΘΑ. Τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων. Των ενόπλων δυνάμεων. Και των σωμάτων ασφαλείας. Γιατί το μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης θα είναι ο προσωπικός αριθμός και η ψηφιακή ταυτότητα, η νέα αυτή ταυτότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για περισσιακή χρήση. Άρα υποχρεώνονται να κάνουν αυτό το βήμα κάποιοι. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεχθήκαμε την τιμή της βενζίνης. Εδώ δεχθήκαμε τον Άδωνη υπουργό. Εδώ δεχθήκαμε το να μας ανεβάζουν το ρεύμα, την τιμή του ρεύματος όποτε θέλουν και όποτε θέλουν να τη ρίχνουν. Εδώ ανεχθήκαμε τόσα σκάνδαλα. Εδώ ανεχθήκαμε που εκμεταλλεύτηκαν το έγκλημα των τεμπών κάποιοι και πήγανε να κάνουν κόμματα. Εδώ έχουμε ανεχθεί τα πάντα. Αλλά ο Έλληνας δεν ανέχεται αυτό που συμβαίνει με τη Βύση και τον Καρβέλα. Αυτό δεν το ανέχεται. Είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Έχουν ξεπεραστεί τα όρια τους. Σου λέει φτάνει τόσο. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, υπάρχουν ειδήσεις τις οποίες δεν τις βγάζουμε στη φόρα και είναι πάρα πολύ λυπηρό όλο αυτό. Γι' αυτό και σας προτείνω να διαβάζετε συγκεκριμένους ανθρώπους που γράφουν και να ακούτε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία υποστηρίζουν την αλήθεια, αναδεικνύουν θέματα, αποκαλύπτουν πράγματα. Γιατί άμα κάτσετε να ακούσετε τηλεόραση θα πάθετε λαλά. Θα πάθετε λαλά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουν σοκαριστεί αρκετοί άνθρωποι και αρχίζει να θυμίζει η κατάσταση τα χρόνια της κρίσης. Σήμερα 42 χρονών αστυνομικός έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Επίσης, δεν ξέρω αν θυμάστε τη Χρυσάνθη, την οδοντίατρο που αυτοκτόνησε λόγω της εξαθλίωσης επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί και είχε χάσει τη δουλειά της. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε όλα αυτά. Και βγήκε ο Πλεύρης και έλεγε εκεί τις αρλούμπες του. Αυτοκτονεί κόσμος, φίλοι μου. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν είναι παίξε γέλασε. Ούτε είναι καιρός για εγωισμούς. Και για φιλοδοξίες. Γιατί οι περισσότεροι που βγαίνουν και παριστάνουν ότι κάτι κάνουν για το καλό της Ελλάδας είναι φιλόδοξοι. Είναι φιλόδοξοι, φίλοι μου. Ψωνάρες, φιλόδοξες. Αυτό είναι. Μια τρύπα στο νερό κάνουν για την Ελλάδα. Ψωνάρες, φιλόδοξες. Φτιάχνουν το μαλλί, βάζουν τα ρούχα και δεν αποκαλύπτουν τίποτα, ούτε αναφέρουν καν ονόματα. Γενικά και αόριστα, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εφετζίδες. Εφετζίδες που το παίζουν ιδεολόγοι. Βάλε να ακούσουμε όμως τι είχε πει ο Πλεύρης για τη Χρυσάνθη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούσετε ποια άτομα κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Βάλε να τον ακούσουμε.
1: Προλάβουμε όλα και εδώ.
2: Συνεπώς θα γίνει επανεξέταση του μέτρου, θα πάρθουν οι αποφάσεις και
0: παλαιότερο είναι το ηχητικό, έτσι, για τη Χρυσάνθη οδοντίατρο που αυτοκτόνησε λόγω της εξαθλίωσης επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί. Τοποθετήθηκε τότε ο Πλεύρης. Ακούστε τι έλεγε.
1: Προλάβουμε όλα και εδώ.
2: Συνεπώς θα γίνει επανεξέταση του μέτρου, θα πάρθουν οι αποφάσεις και οι αποφάσεις θα είναι με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, όπως μας έχει πει και το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση που κρίνει συνταγματικό το μέτρο.
3: Έχουν πέσει καμιά τριανταριά μαζεμένοι και ρωτάνε για μια περίπτωση, δεν την ξέρουμε την περίπτωση αυτή, μιας γιατρού η οποία αυτοκτόνησε και ήταν ανεμβολίαστη. Την ξέρετε την ιστορία αυτή?
2: Εγώ διάβασα στο Twitter. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για άτομα από ό,τι κατάλαβα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μιλάμε για ιδιώτης γιατρός ή
3: οδοντίατρος.
2: Η οποία είναι σε αναστολή. Δεν μπορώ εγώ, κύριε Παπαδάκη, να μπω στους λόγους. Πρώτα απ' όλα το διαβάζω, φαντάζομαι ότι ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να μπω στους λόγους ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει μια τέτοια πράξη και πώς συνδέεται, αλλά με συγχωρείτε, επειδή το διαβάζω στο Twitter και το διαβάζω και με μια επιθετικότητα. Όταν παίρνει ένα μέτρο η πολιτεία, το οποίο μέτρο αυτό το πήρε και κρίθηκε και συνταγματικό το μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, προφανέστατα αυτά τα μέτρα θίγουν κάποιους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν επιλογή. Η επιλογή ήταν να εμβολιαστούν και να επιστρέψουν.
3: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
2: Όλα τα κράτη, με συγχωρείτε, πήρανε μέτρα σκληρά στο κομμάτι
3: του. Πάντως λέτε ότι δεν συνδέεται.
2: Δεν γνωρίζω την περίπτωση, αλλά δεν είναι. Δεν υπάρχει σύνδεση με το ΕΣΥ. Δεν μπορώ εγώ να πω τη λογική οποιοδήποτε άνθρωπο. Είναι λυπηρό το γεγονός να συμβαίνει τέτοιο πράγμα, αλλά με συγχωρείτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα συνδέσει τις δύο περιπτώσεις?
1: Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους,
2: καλά κάνατε και ρωτήσατε, να σας πω, γιατί και εγώ το διαβάζω από το πρωί, από χθες.
0: Ναι ρε, θα συνδέσουμε τις δύο υποθέσεις, γιατί με τις δικές σας αποφάσεις, τις γελίες αποφάσεις, φτάσατε τον κόσμο στο αμήν και δεν ήταν επιλογή τους, και σε αναστολή εσείς τους βγάλατε. Καταστρέψατε οικογένειες, πίνασε κόσμος εξαιτίας σας. Πώς να μην συνδέσουμε τις δύο καταστάσεις? Όταν εξαθλιώνεις έναν άνθρωπο, όταν του στερείς τα αυτονόητα γιατί δεν κάνει αυτό που του λες να κάνει, που δεν θέλει να το κάνει, και το φτάνεις στο σημείο να μην έχει την ψυχική του υγεία, φταίς εσύ, ναι. Και για τους συνταξιούχους φταίτε εσείς. Και για τον 72χρονο καρκινοπαθή που δεν έβρισκε τα φάρμακά του, φταίτε εσείς. Και για κάθε Έλληνα που δεν μπορεί να επιβιώσει και φεύγει στο εξωτερικό, φταίτε εσείς. Και για τα λεφτά που χάθηκαν και τα κατασπαράξατε, φταίτε εσείς. Και για την εξαθλίωση του πρωτογενή τομέα, φταίτε εσείς, εσείς φταίτε. Ναι, εσείς. Όχι, δεν φταίμε εμείς, εσείς φταίτε. Για όλα φταίτε εσείς. Γιατί στα δικά σας χέρια είναι τα ταμεία Και εσείς θα έπρεπε να διαχειρίζεστε σωστά την κατάσταση, όχι εμείς. Εμείς φορολογούμαστε σκληρά, δουλεύουμε σαν τα σκυλιά, για να μαζέψετε εσείς εκεί πέρα τα δισεκατομμύρια και να τα μοιράσετε. Και να κάνετε deal. Αχόρταγοι που έχετε το θράσος να λέτε ότι φταίμε κιόλας. Πώς θες να σου το πούμε δηλαδή, αυτοκτόνησε μια γυναίκα, τι θες να σου πούμε, πλεύρη, σε παρακαλώ ρε εσύ, κατάλαβε το, δείξε ενσυναίσθηση. Τι ενσυναίσθηση να δείξεις, κανονικά πρέπει να πάνε φυλακή κάποιοι. Φυλακή. Και μη μου πείτε για τα μέτρα της πανδημίας τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Που κλείναν τα περίπτερα τις 11 για να μην αγοράζουν μπύρες οι νέοι. Λες και 11 παρά 10 δεν μπορούσαν να αγοράσουν μπύρες. Καραγκιοζηλίκια, καραγκιοζηλίκια. Κλείναν τη μουσική στα καταστήματα γιατί λέει τραγουδάνε και φτύνουν ένας τον άλλον και κολλάνε κορονοϊό. Γιατί αν μιλήσουμε δεν μπορεί να πεταχτεί το σαλάκι. Πρέπει να τραγουδήσουμε για να φύγει. Ωραία αδερφέ, τι έχουμε ζήσει. Τι είναι αυτή. Φυσικά και θα ασχοληθούμε και με τις υποκλοπές. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος, ο Ζαχαρίας ο Κεσές, για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πάρει και μια διάκριση, έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση τώρα στην Ευρώπη. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Και θα τον κάνω και κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Κεσέ. Γιατί 5 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, έχουμε και ένα δικαστήριο. Και υπάρχουν και 4 άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεύτερη ώρα με τον κύριο Κεσέ, λοιπόν. Υπάρχει, λένε, καταδικαστική απόφαση από την Ευρώπη για τα φαντ και βρίσκεται σε συρτάρι. Τα φαντ τα οποία δεν έχουν κάποιον ο οποίος είναι διαχειριστής, ο οποίος φορολογείται, ο οποίος μπορεί να αναλάβει μια κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποιος. Άρα παράνομα παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Και δεν αντιδράει κανένας, δεν ανοίγει ρουθούνι, έχουν γίνει πόσες αναφορές, πόσες καταγγελίες, τίποτα. Τίποτα. Είναι τυχαίο το ότι αδιαφορούν με αυτόν τον τρόπο όλοι αυτοί που ανήκουν στην κυβέρνηση και στο κράτος. Είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. 87 χρονών ηλικιωμένοι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. 87 χρονών ηλικιωμένοι. Πλήρωνε 500 ευρώ ενίκιο. Ωραία, 500 ευρώ. Αγοράζει το σπίτι που νίκιαζε ένα φαντ. Και έρχονται και τη ζητάνε 2.620 ευρώ. Νέο ενίκιο. 2.600 τη ζήτησαν. Προφανώς και δεν είχε. Της έκαναν έξωση και δεν άντεξε να κάτσει να ψάξει 87 χρονών άλλο σπίτι. Την έκαναν έξωση μέσα ένα μήνα. Την πέταξαν έξω δηλαδή. Δεν τη σεβάστηκαν καν. Δεν σέβονται όλοι αυτοί. Μην νομίζω ότι θα σε σεβαστούν. Δεν πρόλαβε να βρει άλλο σπίτι. Δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με τα ίδια λεφτά, να μετακομίσει, να κάνει να ράνει. Και από την ένταση και από όλο αυτό που ζούσε δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Και εσείς μου λέτε οι ανθρώπινες ζωές και ο λαός, ποιος λαός. Είναι ξεκάθαρο ότι τα κέρδη τους, το συμφέρον τους είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη ζωή. Είναι ξεκάθαρο. Καλά, για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για το τι λεφτά παίρνανε οι αριστεροί που έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και θαύματα και δεν τα έχουμε δει ούτε αυτά σε κανένα καναλάκι να παίζουνε. Και αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι αριστεροί δεν είναι στη φυλακή. Από όσο γνωρίζω εγώ, τα ξένες δυνάμεις στέλνουν χρήματα σε συγκεκριμένα κόμματα, σε συγκεκριμένες ομάδες για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν είναι παράνομο. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, θα έχουν βρει τον νόμιμο τρόπο. δεν είναι χαζί. Κι όμως είναι γεγονός το ότι υπάρχουν κόμματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και ομάδες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένους χώρους που δηλώνουν και αριστεροί, θα σας έλεγα τώρα εγώ τι αριστεροί είναι και γιατί ισότητα μιλάνε, που παίρνουνε, όχι παίρνουνε, παίρνανε χρήματα από ξένες δυνάμεις. Αν παίρνουν δεν το γνωρίζω, μπορεί να παίρνουνε. Το ότι παίρνανε είναι σίγουρο. Αν παίρνουν ακόμα, τι να σας πω, δεν έχω κάποια στοιχεία στα χέρια. Δεν είναι και τρελό. Πολύ πιθανό είναι να παίρνουν ακόμα. Και εσείς μου λέτε, αυτοί αγωνίζονται για εμάς. Θα τους δώσει δηλαδή μία χώρα, το ταμτούμ. Θα τους δώσει το ταμτούμ 1 εκατομμύριο και δεν θα τους πει μετά θα κάνετε αυτό και εκείνο. Θα τους πει κάτι ό,τι θέλετε. Ρε, κούνια που σας κούναγε. Τώρα θα μου πεις, εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που αναφέρουν συγκεκριμένα πράγματα και εξυπηρετούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν θα το κάνανε αυτοί οι χώροι που έχουν εκατομμύρια πρόβατα μέσα στο Μαντρί. Εδώ πλέον όλη η Ελλάδα έχει καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται με τα κανάλια. Ποιο κανάλι είναι πιανού, ποια πρόσωπα λένε συγκεκριμένα πράγματα και για ποιο λόγο τα λένε, ποιου στηρίζει ο καθένας. Έχουν πέσει μάσκες. Και φυσικά δεν σέβονται και τίποτα. Εδώ έχουμε τον Τσίπρα, μιας και αναφέρω τώρα όλα αυτά εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τον Τσίπρα, έχουμε τον Τσίπρα ρε αδερφέ. Τι είπε πάλι ο τρελοεπιστήμονας? Το καλώδιο που θέλουμε να συνδέσουμε με την Κύπρο, σας τα λέω έτσι απλά και λαϊκά, μπας και τα καταλαβαίνει και ο Τσίπρας, γιατί δεν έχει καταλάβει καν τι λέει. Υπάρχει ένα καλώδιο το οποίο θέλουμε να συνδεθεί με την Κύπρο, Αλέξη. Αυτό το καλώδιο θα πηγαίνει ρεύμα στην Κύπρο. Ρεύμα θα πηγαίνει. Το καταλαβαίνεις? Ρεύμα. Όχι τηλεπικοινωνίες. Είπε σε συνέντευξή του το καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σιγά μην είναι και καλώδιο Ethernet. Εκτός τόπου και χρόνου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
4: Προσώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προσώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χειράς μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας? Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας? Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας? Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας? Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας? Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας? Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Λες και θα τους πάμε να πούμε διαδίκτυο. Ας βάλουν αυτό το δορυφορικό. Δεν χρειάζεται να τους πάμε καλώδιο άμα είναι τηλεπικοινωνίας. Αυτός ο άνθρωπος λέει τώρα ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Καλά θα μου πεις, ο Μητσοτάκης δεν καλύτερος. Και οι δυο το ίδιο είναι αυτοί. Ο ένας μιλάει για καλώδια τηλεπικοινωνίας και τρώει στραγάλια. Ο άλλος πάει χαιρετάει κούκλες σε βιτρίνες, χαϊδεύει σκυλιά ρομπότ. Α, έχουμε δει. Δεν ξέρει να περάσει, να πούμε, την είσοδο για το μετρό. Τρέλες. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι σας δίνουν και συγκεκριμένες επιλογές. Γιατί δεν θέλει να μπει στο κεφάλι σας το ότι μπορούν κι άλλοι. Γιατί δεν θέλουν να μπει στο κεφάλι σας το ότι μπορεί και κάποιος άλλος να κυβερνήσει ή άλλοι. Να το ξέρετε. Δημιουργούν καταστάσεις και είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους για να μην υπάρχει άλλη δύναμη. Δεν βλέπεις, βγαίνει άλλη Τσούπρα στο καναλάκι και λέει Υπάρχουν 4 κόμματα, 3 κόμματα, 2 κόμματα. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το ΣΥΡΙΖΑ δεν το παίζουνε τόσο, γιατί ο Τσίπρας, ο συστημικός, έκανε άλλο λογότυπο, το ΕΛΑΣ. Τώρα είναι το ΕΛΑΣ. Αυτά τα 3.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, θα το δάβεις.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
14: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σα λεπίδα, κάτι σα φιλί.
0: Κοινωνικά δίκτυα να δει από πού πληρώνονται. Από πού πληρώνονται, από πού βρίσκουν λεφτά συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί κάποιοι προωθούν ενεργά συγκεκριμένους και γιατί κανένας δεν σας λέει τι ακριβώς συμβαίνει στη Γαλλία. Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται στη Γαλλία? Έχετε δει στα κανάλια να παίζουν το θέμα αυτό ή παίζουν μόνο καρβέλες και καμπούριδες? Τι έγινε στη Γαλλία? Για να ρωτήσουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ έχω διαβάσει, έχω ασχοληθεί και ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς στη Γαλλία. Εσείς ξέρετε? Ρωτάω να μου απαντήσετε. Γνωρίζετε? Βγήκανε κάτι Αφρικανοί φοιτητές στους δρόμους και σπάνε τα πάντα, αυτό είναι? Ξεσηκώθηκαν οι παράνομοι μετανάστες, αυτό πιστεύετε είναι? ή να εμβαθύνουμε λιγάκι και να αναρωτηθούμε γιατί ξεσηκώθηκαν, γιατί τα σπάνε όλα και γιατί δεν μπορούν να τους κάνουν καλά. Το ξέρετε ότι δεν μπορούν να τους κάνουν καλά οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι δεν μπορούν να τους κάνουν καλά. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Αγραφιώτης. Εδώ στην Ελλάδα ποιος θα τους κάνει καλά? Ο Χρυσοχοίδης? Ο Χρυσοχοίδης θα τους κάνει καλά? Ο Χρυσοχοίδης κάθε εβδομάδα χάνει και έναν από τις φυλακές. Στο τέλος δεν θα μείνει κανένας στη φυλακή με τον Χρυσοχοίδη. Θα μείνουν μόνο οι φύλακες και ο διευθυντής της φυλακής. Λοιπόν, τι γίνεται στη Γαλλία αυτές τις μέρες? Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Μακρόν, ο οποίος είναι αποδεδειγμένα ψεύτης, για να κερδίσει τις εκλογές το 2022, έταξε στους πολίτες ότι δεν θα τους πειράξει τις συντάξεις και φυσικά ούτε τα όρια συνταξιοδότησης. Και με το που βγήκε, τι έκανε? Άρχισε να προωθεί τις περικοπές και την αύξηση των ορίων ηλικίας. Είναι αυτά τα προεκλογικά ψέματα τα οποία τα πιστεύετε κάθε φορά? Κάθε φορά τα πιστεύετε και όταν βγουν μετά κάνουν ακριβώς τα αντίθετα και κάθε φορά τους βρίζετε. Αυτό είναι άλλο ένα μοτίβο που ακολουθεί ο νεοέλληνας. Προεκλογικά τους πιστεύει πάντα και μετά τις εκλογές πάντα τους βρίζει. Το ίδιο λάθος πάνω από 100 χρόνια. Πάνω από 100 χρόνια. Δηλαδή μία φορά προεκλογικά να βγει ο Έλληνας και να πει ότι είστε ψεύτες, δεν σας πιστεύουμε, δεν θα τα κάνετε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Κάθε φορά λένε δεν θα τα κάνουν. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι στη Γαλλία, γιατί άρχισε τις περικοπές ο Μακρόν, να διαμαρτύρονται. Και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και οι υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί και οι καθηγητές, ακόμα και οι πυροσβέστες. Σε κάποια φάση στις διαμαρτυρίες μπήκανε και οι μαθητές όλων των βαθμίδων. Φοιτητές, μαθητές, γυμνάσια, λύκια, όλοι. Κλείσανε, φίλοι μου, τέλη Σεπτέμβρη, 300 σχολεία. Και βγήκανε όλοι οι μαθητές, οι φοιτητές, μαζί με τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους πυροσβέστες, στο δρόμο. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Έβγαλε την αστυνομία και έδωσε εντολή να τους διαλύσουν, όπως κάνουν και στην Ελλάδα. Δακρυγόνα και πάει λέγοντας. Φυσικά εκεί οι αστυνομικοί έχουν άλλη αμφίεση. Είναι πιο σκληροπυρηνικοί. Και άρχισαν τα κλασικά. Να χτυπούν, να συλλαμβάνουν, να κόβουν χέρια από 15χρονα. Είχαμε ακραίες συνθήκες. Φυσικά, θα ανοίξω μια παρένθεση, μέσα σε όλο αυτό που συνέβαινε με τις διαμαρτυρίες, υπήρξαν και κάποιοι μετανάστες οι οποίοι φερόντουσαν ρατσιστικά απέναντι στους Γάλλους. Το ανοίγω αυτό και να το σημειώσουμε αυτό. Υπήρχαν μέσα σε αυτές τις διαμαρτυρίες συμπεριφορές ρατσιστικές απέναντι σε Γάλλους, είτε από Αλγερινούς, είτε από Μαροκινούς, είτε από Αφρικανούς. Βρήκανε την ευκαιρία να εκδηλώσουν το ρατσισμό τους απέναντι στους Γάλλους όλοι αυτοί. Πού φτάσαμε? Κι όμως, αντί για να τρομάξουν τα παιδιά από όλη αυτή την προσπάθεια καταστολής, φούντωσαν, άρχισαν να βάζουν φωτιές, άρχισαν να καίνε περιοχές στο Παρίσι αλλά και στην περιφέρεια, άρχισαν να ξεσηκώνονται περισσότερο και να πετούν δικαιοσύνη και δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 800 σχολεία στη Γαλλία κάνουν κινητοποιήσεις. Και αντί η κυβέρνηση να καταλάβει και να μαζευτεί και να πει ότι θα πάρουμε πίσω τα μέτρα, τι έκανε? Αμόλυσε περισσότερους αστυνομικούς και έβγαλε και το στρατό, συγκεκριμένες ομάδες του στρατού. Και εκεί είναι που ξέφυγε η κατάσταση. Για να καταλάβεις τι λέω, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 5.000 παιδιά που τα έχει συλλάβει η αστυνομία. Παιδιά, ανήλικα. Διανοήστε το νούμερο. 5.000 παιδιά τα οποία είναι κάτω από 18 ετών. 15-16 ετών είναι. 5.000 παιδιά έχουν συλλάβει. Και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο το πλάνο με τη μαθήτρια που την έχει πιάσει από το λαιμό κεφαλοκλείδημα ένας αστυνομικός, και το άλλο που το αστυνομικός χτυπάει με το όπλο και εκτοξεύει δακρυγόνα πάνω σε ένα παιδί που είναι μπροστά του. Εντελώς εξ επαφής. Σας είπε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα ότι αυτό το παιδί έχασε το μάτι και τα δόντια του? Σας είπε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα με όλους αυτούς τους ψευτοδημοσιογράφους ότι έχει κοπεί ένα χέρι? Σας έχει πει κανένα ψευτοκαναλάκι εδώ στην Ελλάδα που ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά παιχνίδια τους και τα συμφέροντα για τη ρατσιστική συμπεριφορά των Αλγερινών, Μαροκινών και Αφρικανών απέναντι στους Ευρωπαίους? Χειροβομβίδα κρότου λάμψης έριξε ο αστυνομικός σε 15χρονο και είχα μακροτηριασμό, του κόψανε το χέρι. Γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί δεν σας τα δείχνουνε? Δεν αναρωτιέστε? Το ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα και πρόσωπα όπως είναι ο δήμαρχος του Σεντενή που κατέβηκε στο δρόμο μαζί με όλους αυτούς? Το ξέρετε ότι υπάρχουν δήμοι, υπάρχουν δήμαρχοι που δίνουν λεφτά του Δήμου για τις διαμαρτυρίες των παιδιών? Ποιος δήμαρχος στην Ελλάδα θα το έκανε αυτό? Ποιος? Την επόμενη μέρα δεν θα υπήρχε, τον είχε ξυλώσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακόμα και οι δήμαρχοι εκεί πέρα σου λένε ο Δήμος μας καταστρέφεται, κάτι πρέπει να κάνουμε, ήρθε η στιγμή. Σας έχει δώσει ποτέ εσάς ο Δήμος λεφτά να πάτε κόντρα στην κυβέρνηση? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει στην Ελλάδα. Και ξέρετε κάτι, εδώ η κατάσταση δεν είναι όπως είναι στη Γαλλία. Γιατί στη Γαλλία βλέπουμε πολλές φορές οι άνθρωποι να επαναστατούν. Θυμάστε τα κίτρινα γυλαίκα? Θυμάστε την εργατική τους τάξη? Θυμάστε πόσο ενωμένοι ήταν κόντρα στα συμφέροντα? Θυμάστε τους πυροσβέστες τους? Εγώ τα θυμάμαι. Καμία σχέση με τους Έλληνες. Πιο επαναστάτες είναι οι Γάλλοι από εμάς. Σας το λέω. Ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά είναι η αλήθεια. Και δεν φοβούνται να τραβήξουν το σκηνί. Δεν τους νοιάζει αν κοπεί. Και η κυβέρνηση έχει βάλει και εκεί ομάδες αλητείας της Γαλλίας να λένε ότι τα επεισόδια τα κάνουν συγκεκριμένοι για να μπορούν να καλύψουν και να καπελώσουν αυτό που γίνεται, που είναι μια διαμαρτυρία του λαού. Και εγώ πιστεύω, σας το λέω ευθέως και ας με κατακρίνετε γι' αυτό, ότι έχουν χρησιμοποιήσει παράνομους μετανάστες για να δικαιολογούν το ότι όλο αυτό γίνεται λόγω του Ισλαμισμού. Που σας είπα, υπήρξαν ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι σε Ευρωπαίους. Δεν δείχνουν όμως και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Και ποιος μου λέει εμένα ότι επίτηδες δεν βάλανε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι κάνουνε? Για να μην μαθευτεί η αλήθεια και για να μπορούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους όλη αυτή της κυβέρνησης. Για 200 χρόνια το ίδιο παραμύθι. Και εκεί μπαίνουν όλο περισσότεροι στον κύκλο των κινητοποιήσεων και λένε όχι, να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει ο Μακρόν, αυτό φωνάζουνε.

χιλιάδους βόλτα σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν Ισλαμιστές, οι Γάλλοι, τους το απαγορεύει η αστυνομία. Τι να κάνουνε δηλαδή? Τι να κάνουνε? Τι? Αυτή η μάζα του λαού αυτή τη στιγμή στη Γαλλία έχει ένα σκοπό. Και γι' αυτό το λόγο τα καθεστωτικά μέσα της Ελλάδας δεν το δείχνουνε. Έχουν σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση στη Γαλλία. Έχουν καταστρέψει πολλά, έχουν βανδαλίσει, που αυτά πρέπει να τα κατακρίνουμε. Κάψαν ένα ολόκληρο σχολείο. Δεν φταίει σε κάτι το σχολείο. Δικιά τους περιουσία είναι. Δεν είναι φυσιολογικό να καίς τη δικιά σου περιουσία. Και ούτε είναι φυσιολογικό. Αλλά ποιος τους έφτασε σε αυτό το σημείο, θα αναρωτηθούμε. Ποιος? Εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά είναι όπως τα ζώα. Ένα τάβρο που τον δέρνεις όλη μέρα, ένα τάβρο που δεν τον ταΐζεις. Έτσι είναι ο λαός, σαν τάβρος. Ένα τάβρο που τον κακομεταχειρίζεσαι, τον εκμεταλλεύεσαι, τον δέρνεις και τον στριμώχνεις στη γωνία. Είναι δεδομένο το ότι θα αντιδράσει. Δεδομένο είναι. Δεδομένο. Αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία. Η νέα γενιά μαζί με κάποιους ανθρώπους που δεν ανέχονται πλέον την κυβέρνηση του Μακρόν προσπαθούν να καταφέρουν κάτι και καπελώνονται από επεισόδια και από εγκληματικά στοιχεία, όπως γίνεται και στην Ελλάδα, που σε κάθε διαμαρτυρία και σε κάθε συλλαλητήριο εμφανίζουν τους δικούς τους με τα κράνη, τους δικούς τους με τα ακαδρόνια, που δημιουργούν επεισόδια για να πετάξουν τα δακρυγόνα και για να έρθουν οι ομάδες καταστολής να δίνουν κόσμο και κοσμάκι. Εκεί, όσο και να δέρνουνε, οι άνθρωποι δεν συνέρχονται. Δεν κάθονται καλά. Εδώ αν πέσει ένα δακρυγόνο, από εκεί που είμαστε αν χίλιοι, θα μείνουνε 10. Και αυτοί οι 10 θα πάνε φυλακή. Ζητούν τα αυτονόητα. Ξέρετε τι λένε? Ότι όταν ανέλαβε ο Μακρόν, τα παιδιά στις τάξεις ήταν 20 άτομα. Τώρα σε κάθε τάξη έχει 40 παιδιά. Ξέρετε τι λένε? Ότι στα σχολεία υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών και άθλιες εγκαταστάσεις. Σας θυμίζει τίποτα? Ξέρετε τι λένε? Για ποιο λόγο κλείνουν σχολεία? Ξέρετε τι λένε? Για ποιο λόγο να υπάρχουν συγκεκριμένες τοποθεσίες στις οποίες υπάρχουν τόσοι Ισλαμιστές και να μην μπορεί ο Γάλλος να πάει βόλτα το σκύλο του σε αυτή την περιοχή για να μην τους προσβάλλει? Ξέρετε τι λένε? Ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί πέρα, πώς είναι εδώ η ΕΡΤ, τα κρατικά κανάλια δεν υποστηρίζουν τα αιτήματά τους και δεν ακούνε τι έχουν να πούνε.

τι έγινε και με την υπόθεση των υποκλοπών. Γιατί δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας, όπως σας είπα, τον κύριο Ζαχαρία και εσέ, τον δικηγόρο της υπόθεσης. Εδώ έχουν αποκαλυφθεί φοβερά πράγματα και αυτά δεν σας τα λένε στα καναλάκια. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ο εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΕΠ, ή εισαγγελέας η κυρία Βλάχου. Παγιδεύτηκε ή στοχοποιήθηκε ο υποδιοικητής, ο Γκρίζης, ο διευθυντής ασφαλείας, ο Παπαγεωργίου, ο προϊστάμενος του τμήματος αντικατασκοπίας της Πάτρας, ο κύριος Παπαδόπουλος, η πρώην διοικήτρια της μονάδας Κομωτινής Ξάνθης, η κυρία Ρούσου, η υπηρετούσα στη διεύθυνση κυβερνοχώρου, αλλά και σε άλλα κρίσιμα πόστα, κυρία Σάκαλη. Παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν, ρε παιδιά, τελικά όλοι αυτοί? Ποιοι στέλναν τα μηνύματα? Για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό? Και τελικά θα μάθει ο ελληνικός λαός αν κινδυνεύει? Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, γιατί ήταν υπό παρακολούθηση? Αυτά τα στοιχεία και αυτές οι αναφορές καταδεικνύουν το ότι κάποιοι είχαν συστηματική πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και για την εσωτερική αλλά και για την επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΕΠ. Ποιοι στέλνανε αυτούς τους κακόβουλους συνδέσμους? Από ποιες ιστοσελίδες φεύγανε και ποιους παγιδεύανε?

Και γελάτε και χαίρεστε. Για τις συναντήσεις που κάνουν στο Μαξίμου. Για τη Συρία. Που κυνηγάνε τους χριστιανούς. Για τις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες που τις καταστρέφουνε. Όχι, εσείς ξέρετε για τον Αργυρό και για το αν είναι straight ή αν είναι gay ή αν είναι ό,τι είναι. Αυτά ξέρετε. Σας έχουν κάνει κουτσομπόλες. Όχι κουτσομπόλιδες, κουτσομπόλες. Κάτι θα ήταν αν ήσασταν κουτσομπόλιδες. Είστε κουτσομπόλες. Αυτό είναι η καθημερινότητά σας, αυτή είναι. Δεν ασχολούμαστε με τα σημαντικά και ασχολούμαστε με την κάθε μακακία. Και όση ώρα εγώ εδώ πέρα βγαίνω, παίρνω τα ρίσκα μου για να σας πω 10 αλήθειες που δεν σας λέει κανένας, ο άλλος μου στέλνει και τι μου λέει. Η ζωή μου λέει με το σκύλο μου λειτουργεί ως εξής. Ακολουθούμε ο ένας τον άλλον για να ελέγχουμε ποιος μασάει τι. Από όλα αυτά που έχω πει δηλαδή, αυτό κατάλαβες. Ότι πρέπει να μας πει τι κάνει με το σκύλο. Δεν μας νοιάζει ρε τι κάνεις με το σκύλο σου και αν τον ακολουθάς και σε ακολουθάει. Θα σε χαρακτήριζα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω χρόνο, θα πάω σε τραγουδάκι. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτσης καθημερινά, 1:00 με 4:00. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Ζαχαρία και σε. Δεν φεύγει κανένας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών του στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου, σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου, προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου, όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο-εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες της συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά. Καιρός.
3: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκη.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Εμπιστέψου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μείνετε συντονισμένοι.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Καν τόσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με τη τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο ένα και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του πήγαιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
19: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Τζαχαρία Κεσέ. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
20: Καλησπέρα σας.
19: Κύριε Κεσέ, το ακροατήριο ρωτάει και θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο έχει φύγει από την επικαιρότητα το θέμα. Τι γίνεται, το προσπεράσανε?
20: Εντάξει, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε κρεμότητα από το 2020. Και ακόμα και τώρα που τελειώνει το 26 έχουν μείνει δεκάδες αναπάντητα ερωτηματικά. Δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί. Περισσότερο συγκάλυψη έχει αναδεχτεί και αντιλαμβάνομαι ότι για πολλούς λόγους δεν απασχολεί συνεχώς την επικαιρότητα και λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά και επειδή εδώ πέρα κάποιοι δεν επιθυμούν να αναδεικνύεται μια υπόθεση που είναι ο ορισμός της συγκάλυψης και το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Μια υπόθεση η οποία αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και προφανώς κάποιοι έρχονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να τα επικοινωνούν και να μιλάνε για αυτά.
19: Τελικά θέλουμε να μάθουμε αν η ΕΕΠ υπέστη κάποια κατασκοπευτική διείσδυση και θέλουμε να μάθουμε αν έχουμε πάρει απαντήσεις για όλα αυτά τα στελέχη, όπως είναι ο υποδιοικητής ο κύριος Γκρίζης, όπως είναι η διοικήτρια της μονάδας Κομωτινής Ξάνθης η κυρία Ρούσου και φυσικά και άλλα πρόσωπα τα οποία τα έχετε αναρτήσει και εσείς στο X, όπως διαβάσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε αν τελικά υπάρχει κάποια εξέλιξη.
20: Αν κάτι είναι αναμφισβήτητο, είναι ότι η ΕΕΠ υπέστη η κατασκοπευτική διείσδυση. Και νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να υποτιμήσει την νοημοσύνη του κόσμου, αν ισχυριστεί ότι εδώ δεν έχουμε απόπειρα κατασκοπίας, με δεδομένο το γεγονός ότι παγιδεύθηκε ο πρώτος υποδιοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Γκρίζης. Παγιδεύθηκε ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΕΕΠ, ο Αναστάσιος Παπαγεωργίου. Σκεφτείτε το, ο υπεύθυνος ασφαλείας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έπεσε θύμα του Predator. Ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας της Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Παπαδόπουλος. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο κ. Φλώρος. Ο υπεύθυνος για τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, ο κ. Αριστίδης Αλεξόπουλος. Ο υπουργός εξωτερικών της χώρας, ο κ. Δένδιας. Δύο υπάλληλοι της ΕΕΠ, η κυρία Σάκαλη και η κυρία Ρούσου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, που συνομιλούσε με την ΕΕΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι όποιος εδώ πέρα έρχεται και λέει ότι εδώ δεν έχουμε το αδίκημα της κατασκοπίας, έστω με τη μορφή της απόπειρας, που ξαναλέω, υποτιμάει την νοημοσύνη και γι' αυτό τονίζω ότι αυτή η υπόθεση είναι η μεγαλύτερη υπόθεση, το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας και η μεγαλύτερη και πιο τρομακτική υπόθεση που αναδεικνύει το έλλειμμα εθνικής ασφάλειας στη χώρα. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε εξεταστεί οι κινητές συσκευές αυτών των ανθρώπων. Γνωρίζουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει καλέσει κανέναν από αυτούς που σας προανέφερα να καταθέσουν για το μέγεθος της διαρροής των υπηρεσιακών εγγράφων και απορρίτων. Γνωρίζουμε μέχρι στιγμής ότι δεν έχει υπάρξει ούτε καν επικοινωνία, αλληλογραφία από την εισαγγελία του Ιουπάγου για αυτό το ζήτημα. και γνωρίζουμε μέχρι στιγμής πολύ καλά.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
21: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
22: Κάθε πρωί μαζί 10-11.
19: Η ελληνική δικαιοσύνη τι έχει να πει που η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΥΠ, η κυρία Βλάχου, ήταν υπό παρακολούθηση? Τι απάντηση δίνει?
20: Αντιλαμβάνεστε, τονίζω ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη εδώ την έχει η κυρία Βλάχου. Η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΥΠ, η οποία και αυτή, θυμίζω, έπεσε θύμα του Predator, μέχρι στιγμής δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν έχει πάει στο διπλανό γραφείο να καταθέσει μήνυση. Δεν έχει καταθέσει μια υπηρεσιακή αναφορά προς την εισαγγελία για να συσχετιστεί με την δικογραφία. Δεν έχει δώσει το κινητό της τηλέφωνο. Δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Μια εισαγγελέα η οποία με την παρουσία της εγγυόταν την σωστή λειτουργία της πιο ευαίσθητης υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας, που είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή λοιπόν η υπηρεσιακή λειτουργός δεν έχει κάνει τα νόμιμα. Αντίστοιχα, δεν έχει μπει και κανένας εισαγγελέας στη διαδικασία να την καλέσει να καταθέσει και να διερευνήσει, ξέρετε, το αυτονόητο. Μήπως αυτή η ανώτατη εισαγγελέας απέχει από το να καταθέσει μήνυση και να συνεργαστεί με τις αρχές, οφείλεται σε κάποια άλλη έκνομη δραστηριότητα? Μήπως η γυναίκα εκβιάζεται? Μήπως κάποιος έχει αποσπάσει προσωπικά δεδομένα από αυτήν? Μήπως είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν μπορεί να συνεργαστεί? Μήπως είναι πρόσωπο που πρέπει να προστατευτεί? Κανείς δεν έχει διερευνήσει αυτές τις γωνίες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι τρομακτικό για το επίπεδο του κράτους δικαίου της χώρας ότι η εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ δεν έχει κάνει μήνυση για το γεγονός ότι έπεσε θύμα κατασκοπίας. Πάρτε ένα παράδειγμα. Αν μπει κάποιος στο σπίτι σας, θα καλέσετε την αστυνομία? Θα προσφύγετε στις αρχές, προφανώς. Εδώ κάποιος μπήκε στο σπίτι της κυρίας Βλάχου μέσω του κατασκοπευτικού Predator, το οποίο δίνει πρόσβαση, όπως έχουμε πει, σε όλα τα προσωπικά δεδομένα και σε μετατρέψει σε κινητό χωριό. Μπήκαν στο σπίτι της, μπήκαν στο γραφείο της, μπήκαν μέσα στην ΕΥΠ, είχαν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα τα οποία είχε και άκουγαν ό,τι έλεγε, με όποιον έλεγε. Και εδώ, όχι μόνο δεν έχει πάει η ίδια να καταθέσει μηνύση, αλλά δεν έχει παρέμβει αστεπαγγέλτος ένας εισαγγελέας και να πει: όπα, εδώ τι έχουμε, πρέπει να το διερευνήσουμε.
19: Ναι, αυτό είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Δηλαδή, αυταπάγγελτα δεν μπορούν να κάνουν έρευνα, παρακολουθούσαν ένα πρόσωπο της δικαστικής εξουσίας. Δεν τους ενδιαφέρει.
20: Ακριβώς. Σας θυμίζω ότι η εισαγγελία ορθώς παρεμβαίνει αυταπάγγελτα ακόμα και σε ίσονο σημασίες υποθέσεις. Σε υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Από μία θανάτωση ζώου που φαίνεται σε ένα βίντεο, στην οποία παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτος εισαγγελέα να διερευνήσει τις συνθήκες μέχρι ένα τροχαίο ατύχημα, μέχρι το οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια. Παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτος εισαγγελέα. Και εδώ δεν έχουμε καμία παρέμβαση. Όχι μόνο παρέμβαση, έχουμε μια συνεχιζόμενη αραμέληση που να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με τον πιο απλό και αυτονόητο τρόπο. Δεν ευθύνεται όλη η εισαγγελία, να το διευκρινίσουμε. Η δικογραφία είναι στα χέρια του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχει κλειστεί σε ένα γραφείο, δεν αφορά όλους τους υπολείπους εισαγγελείς, ούτε μπορεί να κάνει κάποιος άλλος εισαγγελέας κάτι διαφορετικό. Άρα εδώ η ευθύνη επικεντρώνεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και όλοι οι εισαγγελείς που έχουν περάσει, από την κυρία Δηλίνη μέχρι τον κύριο Τζαβέλα και τον κύριο Μπακέλα, κανείς δεν έχει κάνει αυτό το οποίο πολύ σωστά χαρακτηρίζεται ως εξωφρενικό και εξωπραγματικό. Το να μην τον έχουν καλέσει την εισαγγελία της ΕΥΠ να καταθέσει. Να ψάξουν, να διερευνήσουν. Μήπως τελικά έχει γίνει κάτι άλλο? Μήπως πρέπει να την προστατεύσουμε?
19: Επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κεσέ. Να ψάξουν να βρούνε με ποιο τρόπο παγιδεύτηκε η συγκεκριμένη κυρία, γιατί μπορεί και οι ίδιοι να πέσουν στην ίδια παγίδα. Και κάποιοι άλλοι της δικαστικής εξουσίας να είναι θύματα με τον ίδιο τρόπο.
20: Ακριβώς. Σας θυμίζω ότι με τον ίδιο τρόπο παγιδεύτηκε ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κ. Μπαρδάκης, ένας εισαγγελέας ο οποίος είχε βαρύτατο χαρτοφυλάκιο, είχε τις πιο σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στα χέρια του, και παρότι και αυτός έπεσε θύμα του Predator, δεν τόλμησε και αυτός, δεν βρήκε το θάρρος, δεν βρήκε τη δύναμη να υπηρετήσει το καθήκον του και την υποχρέωσή του να αναγγείλει αυτή την αξιόπινη πράξη στις αρχές, να πάει στην εισαγγελία, να καταθέσει μήνυση, να ζητήσει τη δίωξη όσων τον μετέτρεψαν σε κινητό κοριό, να ενημερώσει ο ίδιος την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να προσφύγει στην ΑΔΕ, στην ΑΔΑΕ, να κάνει όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει πολίτες και δεν τα κάνουν υπηρεσιακοί παράγοντες. Σκεφτείτε, ο οικονομικός αυτός εισαγγελέας, ο κ. Μπαρδάκης, υπηρετούσε μετά στην εισαγγελία του Ρουπάγου και ήταν στο διπλανό γραφείο από τον κύριο Ζήση. Και δεν πήγε στο διπλανό γραφείο να δώσει κατάθεση, ενώ ο κύριος Ζήσης δεν τόλμησε να του ζητήσει να καταθέσει αυτεπαγγέλτος και να δώσει και τη διάσταση των εισαγγελικών αρχών. Ξέρετε, θα μπορούσε ο κύριος Μπαρδάκης να εξηγήσει και τον τρόπο παγίδευσής του ή να δώσει μια οπτική του τι ακριβώς είχε στα χέρια του την περίοδο που κάποιοι επέλεξαν να τον παγιδεύσουν. Γιατί καταλαβαίνετε, βλέποντας τι ακριβώς είχε στα χέρια του κάποιος εκείνη τη στιγμή, σε συνδυασμό με την παγίδευσή του, μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν πίσω από την παγίδευση και τι έψαχνε. Αν ψάχναν εσάς εκείνη την περίοδο, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να είστε εσείς αυτός ο οποίος έχετε παραγγείλει την παγίδευση του κυρίου Μπαρδάκη, είπα ένα παράδειγμα.
19: Ναι, αλλά γιατί να παραγγείλει κάποιος μια παγίδευση για να χειραγωγεί?
20: Η άντληση των προσωπικών δεδομένων, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε ένα χώρο, σε ένα κλειστό γραφείο, η δυνατότητα να έχεις ορατότητα σε δικογραφίες, η δυνατότητα να έχεις να μπορείς να ακούς τι λέει ο υποδιοικητής ασφαλείας της ΕΕΠ μέσα στα γραφεία, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στα email των υπηρεσιακών παραγόντων ενός δικαστή, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στις σημειώσεις που κρατάει κάποιος στο κινητό του τηλέφωνο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύτιμες. Ενδιαφέρουν τους εμπλεκόμενους. Δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις, να ξέρει τις επόμενες κινήσεις και μετά είτε να τις μεταπουλεί, είτε να εμφανίζεται ως εξαιρετικά έμπειρος παράγων που μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν εγώ έχω τη δυνατότητα να βλέπω, παραδείγματος χάρη, ότι ο εισαγγελέας σχεδιάζει να κάνει μια προανακριτική ενέργεια, να ανοίξει τις τηλεφωνικές συνομιλίες του κυρίου Σερέτη, να σας κάνει επιτόπιο έλεγχο στο γραφείο σας. Αν το ξέρω από πριν, αντιλαμβάνεστε ότι μπορώ να προετοιμαστώ. Αν εγώ επίσης παγιδεύσω έναν επιχειρηματικό παράγοντα και γνωρίζω ότι το τι ακριβώς σχεδιάζει, τι θα προσφέρει σε ένα κλειστό διαγωνισμό ως οικονομικό τίμημα, αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βγω στην αγορά, να πουλήσω αυτή την πληροφορία στον ανταγωνιστή και να πουλήσω.
19: Ναι.
20: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παγιδεύτηκαν και υπηρεσιακοί παράγοντες και δικαστικοί λειτουργοί, επιχειρηματίες, ακόμα και δημοσιογράφοι, προκειμένου να ξέρουν τι θα δημοσιεύσουν, ποιες είναι οι πηγές του, και όταν παραδείγματος χάρη ο Υπουργός Εξωτερικών συναντά το με έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο, τι λέγανε και αν ασκούσαν κριτική ή δεν ασκούσαν κριτική. Αυτά είναι παραδείγματα που έχουν προκύψει μέσα από την οικογραφία για τον συσχετισμό των παγιδεύσεων. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο να το πω ότι ο κύριος Σαμαράς παγιδεύθηκε λίγες μέρες από το έκανε δημόσια κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο. Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ο κύριος Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός δεν είχε στα χέρια του υπηρεσιακά έγγραφα εκείνη την περίοδο. Για άλλους λόγους τον παγιδεύσανε. Δεν είναι τυχαία, παραδείγματος χάρη, η παγίδευση του κυρίου Κουκάκη, του δημοσιογράφου που παγιδεύτηκε όταν δημοσίευε θέματα σε σχέση με τραπεζικά σκάνδαλα στην Ελλάδα. Όλα αυτά έχουν μια αιτιολογία από πίσω. Κρύβουν τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν την εντολή.
19: Έχουν καταδικαστεί όμως 4 άτομα σε 126 χρόνια κάθριξη. Και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, 5 Νοεμβρίου υπάρχει ένα δικαστήριο το οποίο περιμένετε.
20: Το δικαστήριο, το εφετείο, είναι στις 11 Δεκεμβρίου.
19: 11 Δεκεμβρίου, χίλια συγγνώμη. 11 Δεκεμβρίου, λοιπόν.
20: Έχουν καταδικαστεί 4 φυσικά πρόσωπα. Προσέξτε, για όλες αυτές τις πράξεις που σας είπα, για την παγίδευση 87 προσώπων, που κανένα από αυτά δεν είναι τυχαία. Μιλάμε από υπουργούς εξωτερικών μέχρι υπηρεσιακούς παράγοντες και τα πιο κρίσιμα στοιχεία, πρόσωπα στην ΕΕΠ, γνωστοί δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες. Παρότι λοιπόν έχουν πέσει θύματα αυτά τα πρόσωπα, οι 4 ιδιώτες, όπως τους λένε, έχουν καταδικαστεί για κάποια πλημελήματα, ελαφριά πλημελήματα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια της εισαγγελίας αυτές οι πράξεις να μην έχουν χαρακτήρα κακουργήματος. Δηλαδή, εγώ το ότι παγίδευσα τον Υπουργό Εξωτερικών και του τράβηξα όλα τα στοιχεία και τον μετέτρεψα σε, σε κινητό κοριό, για το σύστημα είναι ένα ελαφρύ πλημέλημα. Και γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Αλλά δεν είναι κατασκοπία, δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο κακουργήματος, δεν είναι παραβίαση διατάξεων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, δεν είναι αδικήματα που σχετίζονται με πολύ βαριά, που αντιμετωπίζονται με πολύ βαρύ τιμωρητικό πρόσημο από το δικαιϊκό μας σύστημα, είναι ελαφρά πλημελήματα. Και ο λόγος για τον οποίο έχουν 126 χρόνια είναι ότι αθρίστηκαν όλες οι παγιδεύσεις των προσώπων. Δηλαδή 87 φυσικά πρόσωπα πήραν κάθε μία ξεχωριστή ποινή για το κάθε πρόσωπο. Αν εδώ πέρα είχαμε κακουργηματικές διώξεις που ήταν το ορθό, εδώ θα μιλάγαμε για εκατοντάδες χρόνια κάθερξης και όχι φυλάκησης, και θα ήταν ήδη στη φυλακή και αυτοί και οι συνεργοί τους.
19: Βλέπουμε ότι ο κύριος Τζαβέλας απέρριψε βασικά το αίτημα ανάσυσης της κύριας υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων από το αρχείο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα στην Ελλάδα συζητάμε για το αν αυτή η υπόθεση πρέπει να λυθεί, να το πω, να μαθευτεί η αλήθεια, να υπάρξουν τα πρόσωπα τα οποία, να βγουν στην επιφάνεια τα ονόματα και τα πρόσωπα τα οποία ξεκίνησαν και δίνανε εντολές για συγκεκριμένους σκοπούς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω βρισκόμαστε στο σκοτάδι, κύριε Κεσέ. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν δίνει απαντήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
20: Θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος και θα πω ότι επειδή ακούμε συχνά τη λέξη συγκάλυψη με τέτοιο βαθμό που επειδή την έχουμε χρησιμοποιήσει και πολλές φορές, μπορεί να χάσει το νόημά της ή ο κόσμος να μην της δίνει την αξία που πρέπει να της δώσει. Θέλω να τονίσω, η υπόθεση των αποκλοπών είναι η πιο απροκάλυπτη υπόθεση συγκάλυψης που εκτέτει ανοιχτά την ελληνική δικαιοσύνη, την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, και αποδεικνύει τον πλήρη συντονισμό της με την εκτελεστική εξουσία, με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Τελείωσε το δικαστήριο στις 26 Φλεβάρι του 2026. Η απόφαση ήταν καταδικαστική. Καταδικάστηκαν 4 πρόσωπα για ελαφρά πλημελήματα, αλλά σε μια πολύ μεγάλη ποινή. Και το δικαστήριο, επειδή έπεσε πάνω σε σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία, νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή της ΕΕΠ, θα το ξαναλέω, η εμπλοκή της ΕΕΠ αποδείχθηκε στο δικαστήριο. Ένα παράδειγμα θα πω, η κάρτα με την οποία χρησιμοποιήθηκε για να παγιδευτούν αυτά τα πρόσωπα, κατατέθηκε στη δίκη ότι προμηθεύτηκε από πρόσωπο που σχετίζεται με την ΕΕΠ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία και πολλά άλλα προέκυψαν στο δικαστήριο, και το δικαστήριο, επειδή δεν δίκαζε τα κουργήματα, ήταν υποχρεωμένο να τα στείλει στην εισαγγελία. Εστάλησαν λοιπόν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Την υπόθεση την πήρε στα χέρια του ο κύριος Τζαβέλας μετά από ένα μήνα, τον Απρίλιο, συγγνώμη, του 2026. Ήταν υποχρεωμένος την υπόθεση αυτή να την αναθέσει σε κάποιον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, άλλον, και όχι να τη χειριστεί ο ίδιος, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του Ωραίου Πάγου, και η εισαγγελία του Ωραίου Πάγου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αναρρύθμιτα, ποτέ δεν χειρίζονται οι ίδιοι δικογραφίες, τις χρεώνουν. Ούτε ανεβαίνουν σε έδρες να δικάσουν, ούτε χειρίζονται αυτοτελώς δικογραφίες. Κάνουν μόνο γνωμοδοτήσεις. Δεν τη χρέωσε σε κάποιον άλλον εισαγγελέα και επέλεξε ο ίδιος, χωρίς να το πει σε κανέναν, να τη χειριστεί. Γιατί δεν θα πρέπει να την χειριστεί ο ίδιος? Διότι ο ίδιος, την περίοδο που προέκυψαν τα στοιχεία ότι η ΕΕ χρησιμοποιούσε ή σχετιζόταν με το Predator, ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας τότε, το 2020 και το 2021, ήταν ο επόπτης της ΕΕΠ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον διαδέχτηκε η κυρία Βλάχου και επόπτευε το θεσμικά και εγγυητικά τη λειτουργία της ΕΕΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι κλήθηκε και αποφάσισε ο ίδιος να διερευνήσει τα νέα στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν εμπλοκή της ΕΕΠ την περίοδο που ήταν εκεί. Δηλαδή, ο πιθανός ελεγχόμενος κατέστη ελεκτής, διότι ο κύριος Τζαβέλας ήξερε ότι η ΕΕΠ δούλευε το Predator και το νομιμοποίησε, άρα είναι συνυπεύθυνος και έχει και ποινικές ευθύνες, ή δεν έκανε τόσο καλά τη δουλειά του, ήταν τόσο αδαής που δεν κατάλαβε τι γινόταν κάτω από τα μάτια του. Άρα σε αυτήν την περίπτωση θα μιλάμε για έναν ακατάλληλο εισαγγελικό λειτουργό. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος επέλεξε να πάρει τη δικογραφία και να πει το πρωτοφανές. δεν ψάχνω τίποτα από τα νέα στοιχεία. Δεν τα διερευνώ. Δεν καλώ καινούριους μάρτυρες για καταθέσεις. Δεν ψάχνω τίποτα περαιτέρω. Αποφασίζω.
2: Η ώρα είναι 2:30.
19: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
23: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
23: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
24: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
23: Δεν υπάρχει.
24: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
25: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
21: Ράδιο Γάμα 94FM.
26: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
27: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: διώξεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τους πήρε τη δικογραφία, δεν τη χειρίστηκε η ίδια όπως σας είπα, γιατί οι εισαγγελείς και επικεφαλείς δεν τη χειρίζονται, μόνο ο κύριος Τζαβέλας έσπασε αυτόν τον κώδικα. Την ανέθεσε στον κύριο Ζήση. Ο κύριος Ζήσης έτρεξε μια προκαταρτική έρευνα 6 μηνών, η οποία ήταν εντελώς επιφανειακή, και κατέληξε στο να ασκηθεί ποινική δίωξη μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα και όχι για κατασκοπία. Και γι' αυτό πήγαν στο ακροατήριο οι 4 ιδιώτες μόνο για 3 ελαφρά αδικήματα. Μετά που ξαναήρθε η δικογραφία στην επιφάνεια και πήγε στην εισαγγελία, αλλά η κυρία Δηλήνη και ο κύριος Ζήση είχαν αφιπηρετήσει, είχαν συνταξιοδοτηθεί, ήταν ο κύριος Τζαβέλας και έκανε αυτό το οποίο σας περιέγραψα. Έφυγε ο κύριος Τζαβέλας, ανέθεσε την υπόθεση λίγο πριν φύγει στον κύριο Μπακέλα. Κοιτάξτε τυχαιότητα, ο κύριος Τζαβέλας που σας έχω αποδείξει πόσο παράλογα, παράνομα, αντιδιοντολογικά κινήθηκε, λίγο πριν φύγει, ανέθεσε στον κύριο Μπακέλα. Και τυχαία ο κύριος Μπακέλας είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είναι ο επόμενος ο οποίος κρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως κατάλληλος. Υπήρε την δικογραφή ο κύριος Μπακέλας και όταν τον Ιούλιο ήρθαμε 4 αιτήσεις ανάστησης της υπόθεσης, μέσα στις οποίες μία ήταν η αίτηση του κυρίου Κουκάκη, μία του κυρίου Σφίρτζη και μία του κυρίου Σαμαρά, με νέα στοιχεία όπως δημοσιεύματα, δημόσιες συμβάσεις και τις ίδιες τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν ότι εγώ πούλησα στο κράτος, ο κ. Μπακέλας, σας θυμίζω, αποφάσισε στις 7 Αυγούστου, μετά από 2 μήνες, να μην κάνει καμία έρευνα, να μην ανασύρει καμία δικογραφία, να μην ελέγξει όσα λέγονται και να μην καλέσει ούτε τον κύριο Ντίλια να αποδείξει αυτά που λέει, ούτε κανένα από τα 7 πρόσωπα τα οποία του υποδείξαμε. Και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Επαναλαμβάνω. Μετά τον κύριο Τζαβέλα ανέλαβε ο κύριο Μακέλας. Ο κύριο Μακέλας παίζει πάρα πολύ σκληρή άμυνα στην υπόθεση, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, διότι ενώ πίστευε και ο ίδιος ότι η υπόθεση έχει τελειώσει, την 1η Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε ο κύριο Παπαδόπουλος, ο στέλεχος το οποίο ήταν επικεφαλής αντικατασκοπίας στη Δυτική Ελλάδα. Εμφανίστηκε και έκανε ο ίδιος μήνυση. Και είπε ότι εγώ δεν έχω κληθεί μέχρι τώρα το 2026 από κανένα να καταθέσω. Δεν έχει εξετάσει ούτε η υπηρεσία μου. Δεν έχω εγώ ο ίδιος καμία απάντηση για την παγίδευσή μου. Προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο τομεάρχης αντικατασκοπίας της ίδιας της ΕΕΠ. Και κάνει τη μήνυση 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε 9 Οκτώβρη και ο κύριος Μπακέλας δεν έχει κάνει καμία έρευνα.
1: Εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ είναι ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ήρθε ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας και είπε έπεσε θύμα κατασκοπίας. Και ξέρετε, αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αξία γιατί το λέει ο καθήλυν αρμόδιος. Δεν είναι μια νομική κατασκευή. Αμφιβάλλω αν ο κύριος Μακέλας έχει δει ποτέ στη ζωή του πραγματική υπόθεση κατασκοπίας. Τις περισσότερες φορές είναι νομικές κατασκευές ή μέσα από εγχειρίδια. Το πολύ πολύ να κοιτάει καμιά ταινία. Εδώ πέρα έρχεται ο υπεύθυνος, το εκπαιδευμένο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και δηλώνει ότι εγώ μέχρι τώρα δεν έχω πάρει απαντήσεις, δεν έχει εξεταστεί η κινητή μου συσκευή, δεν έχω δώσει κατάθεση, δεν έχω εξεταστεί από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, ούτε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς δεν έχει ερευνήσει τι υπηρεσιακά δεδομένα έχουν διαρρεύσει. Και ζητάω τη δίωξη για κατασκοπία αυτών που με παγίδευσαν. Ποιον, αυτών των τεσσάρων που ξέρετε ότι χρησιμοποιούσαν το εργαλείο. Τη συζητάμε ακόμα και τώρα, γιατί ο κύριος Μπακέλας δεν κάνει το αυτονόητο. Είναι τρομακτικό.
1: Θεωρείτε, κύριε Γεσέ, συγγνώμη σας διακόπτω. Θεωρείτε το ότι εκτέθηκε η εθνική ασφάλεια, διότι άμα εκτέθηκε η εθνική ασφάλεια και δεν κάνουν κάτι, είναι ακόμα χειρότερο όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Δεν το λέω εγώ. Το λέει το ίδιο το στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το λένε τα ίδια τα στοιχεία. Σας το ξαναλέω, σας είπα συγκεκριμένα ονόματα τα οποία έχουν μετατραπεί σε κινητούς κοριούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, μέσω των οποίων κάποιος απέκτησε πρόσβαση, ορατότητα
1: και τις πληροφορίες που είχαν όλοι αυτοί.
0: Και τις πληροφορίες από αναρρύθμιτο αριθμό υπηρεσιακών παραγόντων. Αντιλαμβάνεστε ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΕΕ παγιδευμένος τι μπορούσε να μεταφέρει ακουσίως σε αυτούς που τον ακούγανε.
1: Και ο αρχηγός Γεθά, έτσι. Και ο αρχηγός Γεθά, πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως. Ο αρχηγός Γεθά, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, η διευθύντρια των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πιάνουμε, αγγίζουμε πράγματα τα οποία είναι θέματα κοινής λογικής. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε εξειδικευμένος νομικός, ούτε κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι, έχει ιδιαίτερη μόρφωση, εκπαίδευση ή γνώση από το πεδίο. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε δεκάδες δικογραφίες με τουρίστες που συνελήφθησαν για κατασκοπία επειδή έβγαλαν μια φωτογραφία στη Σούδα, τον άφσταθμο που φαίνεται από, από αεροφωτογραφία. Και εδώ συζητάμε ότι δεν έχει ασκηθεί δίωξη έστω για πλημμυληματική κατασκοπία σε αυτούς που παγιδέψαν τα πρόσωπα που σας είπα. Είναι η απόδειξη της γελοιότητας, της συγκάλυψης, και γι' αυτό λέω ότι είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση απροκάλυπτης συγκάλυψης, τέτοιας που δείχνει ότι δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχετε έναν εισαγγελέα ο οποίος αυτή τη στιγμή παρανομεί.
1: Στο παρελθόν είχαμε και κάποιες παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν, το 1993 με τον κύριο Μαυρίκη, που υπήρξε χρήση παραδοσιακών κοριών και όλων αυτών των καλωδιακών υποκλοπών στα καφά του ΟΤΕ, οι περισσότεροι το θυμούνται. Το 2004 και το 2005, αν θυμάμαι καλά, είχαμε το σκάνδαλο με τη Vodafone, όπου ένα εξελιγμένο ψηφιακό λογισμικό φυτεύτηκε απευθείας στο νόμιμο σύστημα συνακροάσεων του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Και τώρα το Predator, το 2022 μέχρι το 2026. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει υπόθεση γενικά με τα προσωπικά δεδομένα και τις παρακολουθήσεις. Στις άλλες υποθέσεις πώς είχε αντιδράσει η δικαιοσύνη, κύριε Κεσέ?
0: Ακούστε, είναι γεγονός ότι οι παραβιάσεις του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπήρξαν και στο παρελθόν. Όλα αυτά που μου είπατε είναι προηγούμενες υποθέσεις οι οποίες έγιναν συμβατικά. Δηλαδή κάποιος συνδέθηκε με το δίκτυο και μπορούσε να ακούει τι έκανε, τι έλεγε παραδείγματος χάρη ένα στέλεχος που σήκωνε το σταθερό του τηλέφωνο και μίλαγε με έναν άλλον, τα καφάω. Στην υπόθεση του 2004 μπορούσαν να ακούνε πάλι τι έλεγε κάποιος από το κινητό του τηλέφωνο από την κανονική γραμμή. Εδώ έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό και δεν επιτρέπει καμία γενίκευση, ούτε καμία συσχέτιση. Εδώ έχουμε παραβίαση όχι μόνο του απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών, έχουμε την παραβίαση όλων των προσωπικών δεδομένων, τη μετατροπή, το ξαναλέω χαρακτηριστικά, ατόμων σε κοριούς. Τους φυτέψανε κοριούς μέσω των κινητών τηλεφώνων, άνοιγαν τις κάμερες εν αγνία τους, άνοιγαν τα μικρόφωνα, είχαν πρόσβαση στα email τους, είχαν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που είχαν στο κινητό τους τηλέφωνο, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τις σημειώσεις, τις φωτογραφίες, στα πάντα.
1: Δεν ακούγανε δηλαδή, για να καταλάβει το ακροατήριο, δεν ακούγανε απλά το τι λέγανε στα τηλέφωνά τους. Και κύριε Κεσέ, μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούσαν να παρακολουθούν και ανθρώπους που ήταν κοντά σε όλους αυτούς, γι' αυτό τους ονομάζεται ανθρώπους κοριούς.
0: Μα αυτό σας λέω, ότι όταν παγιδεύαν το κινητό τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη το δικό σας,
1: ναι,
0: ενεργοποιούσαν το μικρόφωνο και μπορούσαν να ακούνε τι λέτε εσείς με το συνομιλητή σας που μιλάγατε προφορικά, όχι στο τηλέφωνο. Είχατε το τηλέφωνο στην τσέπη σας.
1: Ναι.
0: Ήσασταν στο υπνοδωμάτιό σας και ενεργοποιούσαν την κάμερα και βλέπαν τι κάνατε. Ήσασταν στο γραφείο και μιλάγατε σε ένα υπηρεσιακό συμβούλιο σε μια κλειστή σύσκεψη. Ενεργοποιούσαν την φωτογραφική μηχανή ή το μικρόφωνο και υπογραφούσαν την συνομιλία. Εσείς παίρνατε το κινητό σας τηλέφωνο και χρησιμοποιούσατε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή, το Signal ή το WhatsApp ή το Viber. Σας ακούγανε και εκεί. Εσείς παίρνατε το κινητό σας τηλέφωνο και κάνατε μια σημείωση στις σημειώσεις για να θυμάστε τον κωδικό σας, το συναγερμό στο σπίτι σας, τους κωδικούς του email σας. Τα τραβάγαν όλα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Άρα με έχουν πλήρως φακελωμένο.
0: Είστε και πλήρως φακελωμένος και έχετε θέσει σε κίνδυνο όλους τους γύρω σας. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί την υπόθεση από όλες όσες υπήρχαν στο παρελθόν, και το γεγονός ότι ποτέ ξανά στην ελληνική ιστορία δεν έχουν στοχευθεί αυτά τα πρόσωπα. Ξέρετε, ποτέ στο παρελθόν δεν τόλμησε κάποιος να παγιδεύσει τον διοικητή της ΕΕΠ ταυτόχρονα με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, ταυτόχρονα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον αρμόδιο για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τον οικονομικό εισαγγελέα. Ποτέ. Κάποιες στιγμές στο παρελθόν κάποιοι ήθελαν να ακούνε τι λέει ένας πολιτικός παράγοντας έναν άλλον ή αν υπάρχει κάποια διαρροή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και έχει ουσιώδη διαφορά με το ότι έχει γίνει στο παρελθόν.
1: Ξέρετε, κάποιοι σχολιάζουν συχνά πυκνά το ότι οι άνθρωποι που έχετε ως πελάτες ζητάνε μια αποζημίωση, νομίζω 7 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς απαιτείτε.
0: Υπάρχουν 87 φυσικά πρόσωπα τα οποία έπεσαν θύμα αυτών των πράξεων των οποίων σας είπα. Αυτά τα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα ποινικά και στατικά δικαστήρια. Εγώ εκπροσωπώ 11 πρόσωπα τα οποία προσέφυγαν στα ποινικά δικαστήρια και 8 από αυτούς μέχρι στιγμής προσέφυγαν και στα αστικά δικαστήρια. Καθένας από αυτούς, ανάλογα αν παγιδεύτηκε ή υπήρχε απόπειρα παγίδευσης, έχει ζητήσει ένα ποσό. Το ποσό αυτό είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου για τον καθένα. Είναι ενδεικτικό.
1: Ναι.
0: Είναι τροχιοδεικτικό. Δεν σημαίνει ούτε ότι θα καταδικαστούν τα φυσικά πρόσωπα να δώσουν αυτά τα ποσά, ούτε ότι τα ελληνικά δικαστήρια θα δώσουν τέτοιες αποζημιώσεις. Όμως, κρατήστε ότι επειδή ακριβώς ποτέ ελληνικό δικαστήριο αστικό δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιας μορφής παγίδευση, τέτοιας μορφής παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, τέτοιας μορφής επέμβαση στις προφορικές συνομιλίες, αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος της αποζημίωσης θα πρέπει να είναι διαφορετικό.
1: Ναι, απλά ξέρετε τι, σκέφτομαι πολλές φορές ότι αυτά τα 4 πρόσωπα που καταδικάστηκαν από το Μονομελές Πλημμυρίο Δικείο Αθηνών είχαν και κάποιες σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Και αναρωτιέμαι αν σε αυτή τη δίκη τελικά ο Γιάννης Λαβράνος, ο Φέληξ Μπίτζιος, ο Ταλ Ντίλιαν, η Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου θα εξηγήσουνε πώς βρέθηκαν στη θέση που βρέθηκαν και τι σκοπό είχανε. Θα βρεθούν σε αυτή τη θέση αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους. Είναι κατηγορούμενοι. Προφανώς κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να περισσοστούν τον εαυτό τους με τον τρόπο που πιστεύουν ότι τους ευνοεί. Εγώ θα πω όμως το εξής. Εδώ και 5 μήνες, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, ο βασικός κατηγορούμενος, ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το Predator, έχει δηλώσει με πολλούς τρόπους, με συνεντεύξεις στην Εφημερίδα των Συνταχτών, με δηλώσεις στα Νέα, αν δεν κάνω λάθος, με δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε το Predator, δεν σχετίζεται με τη χρήση του, μόνο το που

0: όταν νωρίτερα.
1: Όταν συγκρίνει τον Πρωθυπουργό με τον Νίξον, δηλαδή τι θέλει να μας πει ο κύριος Δήλαν, ότι θα παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
0: Ο κύριος Νίξον ουσιαστικά οδηγήθηκε σε παραίτηση λίγο πριν παραπεμφθεί για έρευνα.
1: Ναι, αλλά δεν δικάστηκε ποτέ, κύριε Κεσέ.
0: Δεν δικάστηκε ποτέ, γιατί ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ του έδωσε χάρη. Όμως, κρατήστε και θυμηθείτε ότι ο Νίξον στην Αμερική δεν οδηγήθηκε σε αυτή την εξευτελιστική παραίτηση που σημάδεψε και την στιγμάτισε την ιστεροφημία του. Δεν οδηγήθηκε επειδή έδωσε εντολή να παγιδευτούν τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, της αντιπολίτευσης τότε. Οδηγήθηκε σε αυτό για τη συγκάλυψη, για την παρέμβασή του στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, την παρέμβασή του στην προσπάθειά του να μην αποδοθεί δικαιοσύνη και να αδρανοποιήσει και όλα τα αντίβαρα που υπήρχαν στην Αμερική για να μην αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αυτό πλήρωσε, τη συγκάλυψη. Κρατήστε το, διότι εδώ, όταν βγει η αλήθεια, και σας διαβεβαιώνω ότι θα βγει, το μεγαλύτερο σκάνδαλο, θα συμφωνήσουμε σαν κοινωνία, δεν είναι η παγίδευση, είναι η συγκάλυψη. Το γεγονός ότι για 4 και 5 χρόνια μας κοροϊδεύουν και έχουν βάλει την εισαγγελία του ωραίου πάγου να υποτιμά την νοημοσύνη μας.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών και όπως πολύ σωστά είπατε, ο διάδοχός του, ο Τζέραλντ Φόρτ, του παρήχε πλήρη προεδρική χάρη. Και εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία, από ό,τι φαίνεται, συνεργάζονται. Άρα, συγγνώμη που το θέτω έτσι, ξέρω ότι είστε δικηγόρος και δεν θέλω να κατακρίνω έτσι έντονα τη δικαιοσύνη την ελληνική, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πάει και κανένας φυλακή από όλους αυτούς που ευθύνονται.
0: Δεν
1: εμπιστεύομαι, δηλαδή, τη δικαιοσύνη. Έτσι το βλέπω. Συγγνώμη κιόλας που το θέτω με αυτόν τον τρόπο.
0: Εγώ θα σας πω ότι με αυτά τα οποία βιώνουμε, αυτά τα οποία επικοινωνούνται σε ανώτατο επίπεδο από την εισαγγελική, από την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, έχετε απόλυτο δίκιο να διατυπώνετε την έλλειψη εμπιστοσύνης στην ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, διότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι ο εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου δεν βγάζει αποφάσεις. Τις αποφάσεις τις βγάζει η τακτική δικαιοσύνη. Και εδώ η μεγαλύτερη συγκάλυψη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εισαγγελία έχει προσπαθήσει να μην πάει υπόθεση σε τακτικούς δικαστές. Οι τακτικοί δικαστές μπορούν να δικάσουν μόνο υποθέσεις που τους παραπέμπονται από την εισαγγελία. Αν τους παραπεμφθεί υπόθεση για πλημέλημα, μόνο πλημέλημα μπορούν να δικάσουν. Εδώ η ευθύνη είναι το γεγονός ότι η εισαγγελία του Ωραίου Πάγου με λύσα έχει προσπαθήσει να μην ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα, να μην γίνει ανάκριση. Γίνονται ανακρίσεις. Αν εσάς, κύριε Σερέτη, βγείτε στον δρόμο και σας πιάσουν να έχετε 10 γραμμάρια ειδικής κάναβης, είναι πάρα πολύ πιθανό, και 2 κινητά τηλέφωνα, είναι πάρα πολύ πιθανό να διαταχθεί ανάκριση εναντίον σας. Και εδώ δεν έχει διαταχθεί ανάκριση, δεν έχει γίνει άρση του απορρίτου, δεν έχει γίνει άρση του τραπεζικού απορρίτου, δεν έχουν ληφθεί καταθέσεις, δεν έχουν γίνει οι πιο απλές ανακριτικές ενέργειες σε αυτή την υπόθεση. Είναι τρομακτικό.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο να διατρανώνεται την έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτούς οι οποίοι είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του ΡΟΠΑΟΥ.
1: Ναι, κύριε Κεσέ, εγώ δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω να μας πείτε όμως για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, διότι από ό,τι διάβασα, σας επιλέξανε ως μέλος της Επιτροπής Παρακολουθήσεων του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης και είναι ιδιαίτερο αυτό, αυτή είναι μια τιμή συγκεκριμένη για εσάς. Απλά θέλω να μου πείτε αν οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Η συζήτηση για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και για την αλματώδη αύξηση της λειτουργίας κατασκοπευτικών λογισμικών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αφορά πάρα πολλούς, πολύ περισσότερους από όσους νομίζουμε, και μας αφορά όλους. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε, πόσο ανοργάνωτη είναι αυτή η αγορά της λειτουργίας κατασκοπευτικών λογισμικών και πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να πέσει θύμα παγίδευσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν η συζήτηση είναι πάρα πολύ έντονη. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας λέω είναι υποδιερεύνηση, τους αφορούν, αγγίζουν σε ανώτατο επίπεδο τη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει στη χώρα για τέτοια ζητήματα, ιδίως όταν υποτίθεται η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Η μόνη παρέμβαση που θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν αν αποδεικνυόταν ότι για τη χρήση αυτού του κατασκοπευτικού λογισμικού κάποιοι έκαναν χρήση και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σας θυμίζω όμως ότι επειδή αυτή η έρευνα δεν έχει ανοίξει και κάποιοι

0: την έχουν προστατεύσει με κάθε τρόπο, ήδη από τον Ιούνιο του 2026 έχει προκύψει ότι επιχείρησαν να πάρουν κρατική χρηματοδότηση η Intellexa, η εταιρεία των τεσσάρων ιδιωτών που καταδικάστηκαν, που πήραν 126 χρόνια, συμμετείχε σε κονσόρτσιου με άλλες 10 εταιρείες κάτω από την σκέπη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, που είναι ένας οργανισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που μάλιστα στεγάζεται λίγα μέτρα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιχείρησε να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεν τα κατάφερε, αλλά αυτό μας δείχνει ότι μπορεί να έχουν βρει άλλους τρόπους να πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, και αυτός προφανώς είναι ένας δρόμος ο οποίος θα άνοιγε για τα ευρωπαϊκά όργανα, για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη να παρέμβει και να κάνει αυτό το οποίο δεν κάνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεσέ, για την ενημέρωση.
0: Άστε καλά.
1: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημέρωσε για όλο αυτό που συμβαίνει με την υπόθεση των υποκλοπών. Αβέβαιο το αύριο. Αβέβαιο.

Και να σου πω και κάτι. Πώς το βλέπω εγώ το θέμα. Θα περάσουν πάλι χρόνια, μήνες, εβδομάδες. Και θα αναρωτιόμαστε τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε τελικά. Ποιοι μας παρακολουθούσανε. Ποιοι μας ακούγανε. Ποιοι μας ψάχνανε και ψαχουλεύανε. Ποιοι και για ποιο λόγο. Θα αναρωτιόμαστε και δεν θα μας απαντάει κανένας. Ούτε η ελληνική δικαιοσύνη. Το πιο ακραίο, καλά είναι πολλά τα ακραία στην υπόθεση αυτή, αλλά το πιο ακραίο είναι το ότι παρακολουθούσαν εισαγγελέα, δηλαδή έναν άνθρωπο της δικαστικής εξουσίας. Μια γυναίκα της δικαστικής εξουσίας την παρακολουθούσαν. Και δεν ενδιαφέρεται η ίδια η δικαστική εξουσία να μάθει για ποιο λόγο την παρακολουθούσαν. Δεν ενδιαφέρεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι υποκριτές όλοι αυτοί. Υποκριτές. Η δικαιοσύνη είναι ένα φίδι που τσιμπάει μόνο τους ξυπόλυτους, μόνο τους φτωχούς. Και αυτό για τα μάτια του κόσμου. Είναι ξεκάθαρο πλέον στην Ελλάδα ότι ταξικά δεν είμαστε οι ίδιοι με κάποιους άλλους. Υπάρχει στην πυραμίδα η πρώτη στρώση. Η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Και στην κορυφή είναι κάποιοι που παίρνουν αποφάσεις. Υπάρχει αυτή η πυραμίδα η ταξική. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές για να το καταλαβαίνουν όλοι. Αν σε σταματήσουν εσένα με τον τεσεβό και δουν ότι δεν έχεις κταίο, θα σου πάρουν τις πινακίδες, την άδεια και θα σε γράψουν και ένα πρόστιμο να έχεις να το θυμάσαι όλη στη ζωή. Αν σταματήσουν ένα καινούργιο πορσικό ή μερσεντικό κάποιου βουλευτή που δεν έχει κταίο, θα του πούνε δεν πειράζει αδερφέ, είσαι ωραίος, φύγε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει πειθαρχία, από τη στιγμή που δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, και από τη στιγμή που υπάρχουν πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν μόνα τους για το πώς θα διαχειριστούν καταστάσεις ανάλογα με το ποιον έχουν απέναντί τους, το σύμβολο της δικαιοσύνης θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Γιατί το σύμβολο της δικαιοσύνης είναι τυφλό για να μην βλέπει ποιον έχει απέναντί του. Στην Ελλάδα όχι απλά βλέπει, ξέρει πριν πάει ποιος είναι να έρθει. Είναι όλα συμφωνημένα. Επίσης, το σύμβολο της δικαιοσύνης κρατάει στο χέρι το ζυγό. Κρατάει στο χέρι την ισορροπία. Το σύμβολο της ισορροπίας. Γιατί υποτίθεται για να ζυγίζει καταστάσεις και να μπορεί να κρίνει το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Σε αυτή τη ζυγαριά λοιπόν αν πέσει χρήμα, δεν υπάρχει ισορροπία. Γέρνει ο ζυγός προς το χρήμα. Και κρατάει και ένα σπαθί. Υποτίθεται για να τιμωρεί. Ποιους να τιμωρεί. Αυτούς που θέλει ή αυτούς που δεν πληρώνουνε. Ή αυτούς που δεν έχουν τα κονέ. Άρε κατακαημένοι. Ανοίξτε τα μάτια σας. Αφυπνιστείτε επιτέλους να δείτε ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Σας κοροϊδεύουνε, σας στείνουνε στα μούτρα και σας εκμεταλλεύονται. Και κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Και εσείς αντί για να πείτε όχι, φτάνει, χειροκροτάτε. Τους χειροκροτάτε και τους θαυμάζετε. Είναι απίστευτο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 98,4. Plus Κρήτη στους 95,8. Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία.
Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τρίτη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Βάλε ένα ποντιακό τώρα για τους Ευδαλίδες. Βάλε, βάλε, βάλε.

0: Ξεκινήσαμε για την Ελλάδα, λένε οι πόντι, για μια άλλη ζωή. Ποια ζωή, ποια ζωή που να ξέραμε.
1: Με την ψήρα μου λεπάστα, μόνο με την
0: ψήρα. Με την ψυχή μας ξεκινήσαμε. Όλα τα άλλα χάθηκαν στην ανταλλαγή. Χάθηκαν, τα δώσανε και συνεχίζουν να ανταλλάζουνε. Και συνεχίζουν να παραδίδουνε και να ξεπουλάνε. Και συνεχίζουν να ξεχνάνε ποια είναι η ιστορία. Και συνεχίζουν να ξεχνάνε ποιοι δώσαν τη ζωή τους. Ποιοι χύσανε το αίμα τους και τον υδρότα τους και αυτή την πατρίδα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί τους δώσατε την εξουσία. Τους δώσατε την εξουσία για να σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα, για να προωθούν μόνο την προπαγάνδα τους, για να παίζουν πάνω στην πλάτη σας πολιτικά παιχνίδια, για να σας εκμεταλλεύονται και να ληστεύουν τα κρατικά ταμεία.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών τους στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες της συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά. Καιρός.
3: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 300. 72 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
11: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
12: Συκονόμηση ενέργειας, απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
14: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
16: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
15: Μόνο χαρίζεται.
16: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
15: Δώσε αίμα.
16: Αιμοπετάλια.
15: Μυελό των οστών.
16: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
15: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
16: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
15: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
16: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
17: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Υπάρχει κάποιο στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο? Αχ, αείρευτος.
1: Κώστας ο Μπακογιάννης.
0: Τα λέμε όλα αυτά. Να τα καταγγέλνουμε.
1: Πρώην αχαείρευτος.
0: Πρώην αχαείρευτος. Αυτό δεν διάβαζε.
1: Πώς είναι δυνατόν για μένα η έκπληξη στη ζωή μου είναι αυτό το παιδί. 14 ετών. Στο Μαράτι της Κρήτης Κολυμπάμ. Παίρνει στο συντακτικό 0. Κολυμπάμ. Του λέω, Κώστα, η βάρκα είναι γαλάζια. Πες μου σε παρακαλώ, τι είναι αυτές οι 4 λέξεις? Κάνε μια ανάλυση. Και αρχίζει η εξής σκηνή. Το ή. Κώστα, παιδάκι μου. Το ή. Το. Να σοκίζομαι. Το. Τι είναι αυτά?
2: Αν είστε κατά καλό και να ρωτήσετε.
1: Περιτώ να σου πω ότι δεν φτάσαμε στο βάρκα. Βέβαια, πού να φτάσουμε στο βάρκα που δεν ξέραμε το ή. Δεν φτάσαμε στο γαλάζια, στο είναι. Τρέχα γύρευε εκεί. Και βγαίνω έξω και βρίσκω την κόρη μου την Τώρα. Λέω, η οποία έπινε ούζο. Λέω, Ντοράκι, παιδί μου, ο γιος σου είναι αχαείρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά. Η Ντόρα θορυβήθηκε πάρα πολύ. Αλλά να σας πω και κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σχολείο, επειδή ήταν έγγονός του Μητσοτάκη, η γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, που δεν ήταν τότε η Ντόρα που είναι σήμερα, τον μπέρναγε, του έδινε βαθμό και έστω με το 10 και 2 πόντους πέναγε την τάξη. Το παιδί έπρεπε τότε να μείνει στην ίδια τάξη. Δεν έπρεπε να προβαστεί ποτέ του.
3: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα κύριε Απόστολε Πετράκη.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σας ισοκρατές σας.
3: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από ένα μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει ένας ακροατής για ένα δικό σας βίντεο που του έχει βγάλει πάνω, θα σας το διαβάσω ακριβώς. Ένα λεπτάκι δώστε μου να το βρω ακριβώς τώρα, γιατί μου το έστειλε το πρωί. Μου λέει, δες εδώ, λέει, ο φίλος ο Πετράκης ανεβάζει ένα βίντεο και τους βγάζει από πάνω προσοχή, επισήμανση από το TikTok. Το βίντεο επισημάνθηκε για μη επαληθευμένο περιεχόμενο.
4: Τραγικό σε αυτό το βίντεο ξεδεφίνει.
3: Ναι, τους βγάζει ειδοποίηση.
4: Μισό λεπτό να δείτε όμως το παρασκήνιο. Το αναρτώ. Μου το κατεβάζουν κατευθείαν. Κάνω ένσταση, την εγκρίνουν. Την ένσταση και το αναβάλουν το βίντεο. Μου ξανακάνουν δεύτερη φορά περιορισμό. Ξανακάνω ένσταση, τα έχω όλα αυτά τα σκρινσότα που κάνει. Μου το βγάζουν ότι κερδίζω πάλι την ένσταση και μετά βγάζουν αυτό από πάνω. Γενικότερα, όπως ακούσατε μια φορά πρόσφατα τι λέγατε, έτσι και εμένα σε όλες τις πλατφόρμες πλέον και στο Facebook ακόμα. Που πραγματικά το Facebook ήταν το πιο ελεύθερο μέσο, πλέον τα βίντεο μου έχουν ένα περιορισμό. Πραγματικά, εγώ δεν έχω τίποτα να πληροφορήσω ποτέ. Ούτε το εκεί.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι τα ρίχνουν κιόλας. Δηλαδή, αν δεν τους αρέσει αυτό που λες, θα το ρίχνουν το βίντεο. Τελείωσε.
4: Άμα βγαίνανε με γόβες τις δαπιέρες, δεν θα είχαν πρόβλημα. Και βρίσκανε τους Ελλάδα, την Ορθοδοξία, τους Έλληνες, οτιδήποτε. Και προσπαθούσαμε με το εγώ κατζέντα, θα ήμασταν εντάξει για τους αλγόριθμους.
3: Έτσι.
4: Αυτό δείχνει τι? Ότι οι εκλογές όσο έρχονται θα γίνονται πιο αδίσταχτοι σε όλα, κύριε Σερέτη. Και να σας πω και κάτι, προχθές το βράδυ, με τα μεσονύχτες ώρες, με ξυπνήσανε στο σπίτι μου. Που ήμουν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι, και γιατί συνομιλούμαστε κολοκοτρονέικα, χωρίς κινητά, ξέρετε, χωρίς συνομιλίες. Το ονομάζεται κολοκοτρονέικα αυτά. Και τα κινητά ακούγαμε την κύριε Τεσέ πριν, τι και πώς. Και μου είπανε, έχει το νου σου. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και εσάς και όσους αντιστέκονται στο σύστημα και το καθεστώς το που λιμένεται τη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και επειδή τα καθεστώτα είναι πιο επικίνδυνα από ποτέ όταν καταραίουν, έχει εφαρμοστεί το μοτίβο, αρχίζει και θα εφαρμοστεί το μοτίβο δολοφονίας χαρακτήρων. Αλλά σε έντονο βαθμό. Με κατασκευασμένα στοιχεία δεν θα βρούνε, θα φτιάξουνε και όπως ξέρουμε πολύ καλά, η δικαιοσύνη δεν είναι σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει, αγνοείται, πραγματικά, και άρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Για να χρησιμοποιήσουν υπέρ τους όλο αυτό το κομμάτι που αντιστέκεται απέναντί τους.
3: Θα βρουν έναν τρόπο να χρεώσουν πράγματα και να βγάλουν στη φόρα
4: ιστορίες. Η κοινωνία έτσι θα πει. Αμέσως το φάει αμάσιτο το 80% της κοινωνίας. Αυτοί είμαστε.
3: Έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Και φυσικά να σου πω και κάτι, δεν μας πιστεύει και κανένας.
4: Άνθρωπος.
3: Άμα αυτοί βγάλουν
4: μια ιστορία.
3: Ναι, θα χαρούν κιόλας. Δηλαδή θα λένε, α, δες, ο Πετράκης, ο Σερέτης, α, δες. Ναι, δεν θα κάτσουν να πούνε ότι είναι φυσικό.
4: Κύριε Χαρή, πραγματικά πρέπει να μας βαλετήσουν η ψυχία του μέλλοντος, το σημερινό Έλληνα της κοινωνίας του 2026, του τελευταίου ετών. Δεν γίνεται αυτό πραγματικά, δεν γίνεται. Δεν ξέρουμε ελληνικά. Δεν έχουμε αντίληψη καθόλου. Δηλαδή, λες ένα πράγμα και πραγματικά λες, δεν μπορεί, το είπα ξεκάθαρα. Και αυτοί παρεμηνεύουν στο μυαλό τους, ερμηνεύουν όπως θέλουν. Ενώ και εσένα, τι πώς να σας πω, κόσμο. Μου στέλνει μηνύματα από τώρα και καιρό, μέρες, μία γυναίκα.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
6: Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Είναι απίστευτο, δηλαδή τα ξέρουμε όλα. Κάνα βίντεο για το Ρούμπιο προχθές και είπα ξεκάθαρα ότι ήταν μια ιστορική ομιλία, όχι για την Ελλάδα, μίλησε με τιμητικά λόγια για τη χώρα μας, αλλά μην τρώτε χρώμα, είπα, δεν μας αγάπησε ξαφνικά. Για δύο λόγους το έκανε. Πρώτον, αυτοπροβολή του εαυτού του για να καθαριστεί ο ηγέτης του δυτικού κόσμου, αυτό δεν ήταν και στην ουσία. Ένα από το κομμάτι. Δεν την υποβολή του σαν επόμενος υποψήφιος πρόεδρος στο Ρούμπιο να εκμεταλλευτεί την Ακρόπολη, το συμβολισμό της Ακρόπολης, της Δημοκρατίας. Αυτό που ήθελε να πάρει ο Αμερικάνος το πήρε. Και είπα ότι είναι λυπηρό, γιατί να μένει ένα Αμερικάνο προ εξωτερικών να ξέρει περισσότερα για την Ασία ιστορία μας από τους πολιτικούς μας. Είπα και το άλλο εξής, ότι του έκανε παρατήρηση μόνο. Μη λέει για Πλούταρχο μπροστά στην Τζίμπερλι, έτοιμο να πετάξει λουλούδια ήταν. Όταν άκουσε Πλούταρχο. Τον πέρασε του. Δεν λέει για τον Πλάτωνα, για τον Αριστοτέλη, για τον Σοκράτη που δεν έχουμε τραγουδιστεί με τέτοιο όνομα. Γιατί μόλις άκουσε Πλούταρχο, η Τζίμπερλι έφερε λουλούδες.
3: Μα δεν είναι φοβερό όμως που ασχολείται όλη η Ελλάδα με τον Καρβέλα, με τη Δύση, με χίλιους δυο ανθρώπους της showbiz, ενώ δεν παρακολουθεί τα νομοσχέδια που περνάνε και τα κρίσιμα, τα κρίσιμα γεγονότα.
4: Πριν λίγο καιρό γίνανε όλοι με τσεδρομάχοι. Εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία σωστά ή λάθος για τη συναντία του Ρέμου στο Άγνο, ξεκάθαρα. Αλλά με στένος προγραφήκανε κάποιοι. Μετέπειτα ήρθε το τραγικό περιστατικό του Μαζονάκη, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και γίναμε όλοι δικαστές, κατήγοροι, υπερασπιστές, πάει λέγοντας. Και τώρα είδαμε όλοι οι δικοί στα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων με τον Καρβέλα και τη Δύση. Το 10% από την ενέργεια, τη μαχητικότητα και το πάθος που δείχνουν για όλα τα ανούσια πράγματα στη ζωή αυτή που απασχολούν τη χώρα, να δίνανε τα σημαντικά, θα ήμασταν 100 φορές καλύτερα σαν λαό, σαν κοινωνία, σαν χώρα. Αυτοί που σε όλο αυτό το κύκλωμα, σε αυτό το που γίνεται, αντιστέκονται. Πραγματικά είναι απίστευτο. Είμαστε για τα πανηγύρια μόνο.
3: Είμαστε όντως μόνο για τα πανηγύρια.
4: Μόνο για τα πανηγύρια είμαστε.
3: Ο ελληνικός λαός έχει χάσει την
4: πανηγύρια. Έμας πέρμα ίντρικα showbiz και πάρε μας την ψυχή. Δουλοποιούμαστε, καθημερινά φτωχοποιούμαστε, ξαφλιωνόμαστε, αναγκαζόμαστε και αποχωρούμε. Ακούστε το τραγικό και εσείς, ήμουν προχθές σε μια παρέα. Ήταν ένας άνθρωπος γύρω στους 67-68 χρονών, ο οποίος έκανε τα παράπονά του, τα δύο του παιδιά, τα γόρια, βάθανε στο εξωτερικό και ζουν στο εξωτερικό. Και ευτυχώς που είχε μια κόρη μικρή και έχει μείνει, έρχεται μόνος του. Και του λέω τώρα, ωραίο το κλαπ σπίτι που μου κάνει τώρα, του λέω. Και ότι εγώ έχω ένα κακό. Δεν είχα εντεβαθιά, ούτε κρατάω τα προσχήματα όταν πρέπει, ακούω κάθε πράγμα να με ενοχλούνε. Όταν πας σε κλονία να ψηφίσεις, το θυμάσαι, του λέω, ή το ξεχνάς. Και μόνο μετά κλαψουρίζεις. Ποιοι φταίνε από τα παιδιά στο εξωτερικό, του λέω. Εσύ φταίς. Εσύ και οι γενιές μας.
3: Συμφωνώ.
4: Γιατί αν ψηφίζαμε σωστά κριτήρια, δεν θα χρειαζόταν τα παιδιά όλων μας να φύγουν στο εξωτερικό τα μορφωμένα παιδιά.
3: Έτσι κι εγώ σε ένα παπά είχα πει μια φορά, λειτουργείται σαν εγκληματική οργάνωση. Σε μια ταβέρνα ήταν που τον είδα και
4: πήγε.
3: Και σηκώθηκε έφυγε.
4: Λειτουργείται.
3: Σηκώθηκε έφυγε.
4: Black Mafia.
3: Σηκώθηκε και έφυγε ο παπάς. Και όχι τίποτα, είχε πιει εκεί ένα καραφάκι και το πλήρωσε αγώνα που δεν πλήρωσε κιόλας. Λοιπόν.
4: Εντάξει, και εσύ τώρα δεν πρέπει να
3: ρωτήσω. Κεράσαμε και καραφάκι τον παπά, απίστευτο. Ακούστε με, κύριε Πετράκη, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Γιατί εμφανίζονται κάποιοι πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Σαμαράς, όπως ο Τσίπρας, το ηχητικό είναι του Τσίπρα, και δεν ξέρουν τι λένε. Είναι δυνατόν πρώην πρωθυπουργός να μην ξέρει ότι το καλώδιο το οποίο θέλουμε να περάσουμε προς την Κύπρο είναι ηλεκτρικής διασύνδεσης. Δηλαδή ένα λεπτό να τα ακούσουμε γιατί είναι απίστευτο.
7: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
8: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε.
7: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χείρας μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
3: Πώς σας φαίνεται, κύριε Πετράκη, που δεν γνωρίζετε?
4: Ξέρετε, να σας πω κάτι. Το καταρχήν ξέρετε το ποντίσεις, δηλαδή τη λέξη ποντίσεις. Είναι σημαντικό αυτό. Μετά ξέρετε υπάρχει ένα καλώδιο που πρέπει να πάει στην Κύπρο. Τώρα παρμπέδεψε το τηλεπικοινωνιών, είναι μικρό για το τύπρα. Πολύ μικρό. Εγώ πιστεύω δεν θα το ξέρει κιόλα κάνει το σκηνικό αυτό όλο που έχει συμβεί.
3: Δεν ξέρει τι έχει συμβεί.
4: Μα αυτό θέλει.
3: Ποιος θέλει, γέννη και μας λέει να θέλει να σώσει την Ελλάδα, άλλος ήταν ο σωτήρας και αυτός να μπορεί, έχει υποδείξει δεν μπορεί
4: δεν
3: να σώσει.
4: Δεν μας έσωσε την προηγούμενη φορά. Μισάτε για τον Ρούμπιο, δεν είπε go back Mr. Rubio, δεν το είπε, μόνο για τη Μέρκελ τον γι' αυτό,
3: Ναι. Βαρούσαν τα ούλια και χόρευαν όσο ήταν πρωθυπουργό.
4: Πολύ χόρεψανε.
3: Πολύ χώρο.
4: Και σηκώθηκαν τα γέλια όλοι τους.
3: Πολύ χώρο. Το θέμα ποιο είναι, πού θέλω να καταλήξω. Το ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πρόσωπα, τα οποία όχι απλά είναι ανίκανα. Τα οποία δεν εξυπηρετούν καν σε συγκεκριμένα πράγματα. Να κάνουν σωστές δηλώσεις, τουλάχιστον. Άντε πράξεις, δεν μπορούν να κάνουν, το έχουν αποδείξει. Τουλάχιστον σωστές δηλώσεις. Ούτε αυτό, κύριε Πετράκη, ούτε αυτό.
4: Κύριε Σερέτη, έχουν πάρει χαμπάρι το λαό. Γιατί χάπατα, γιατί πρόβατα είναι. Και δεν τους ενδιαφέρει ότι και να πονεσούν και σιγά. Τι θα αλλάξει, πώς θα πούμε, για μια μπαρούφα. Δεν θέλει ο λαός, κύριε Σερέτη, τέτοια θέλει. Δεν θέλει αλήθειες. Δεν θέλει να είσαι ειλικρινής απέναντί του. Γιατί το ειλικρίνεια και η αλήθεια του πολιτικού απέναντι στο λαό, ο λαός τον τιμωρεί. Επειδή ο λαός, η κοινωνία μας είναι ψεύτικη και υποκριτές, έτσι λοιπόν αν δούμε ένα πολιτικό με αλήθειες, με ειλικρίνεια απέναντί μας, πραγματικά δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβαίνει ένας άνθρωπος να είναι ειλικρινής αληθινός και τον καταδικάζουμε και τον κατηγορούμε, τον εξεκασμένος, είναι μισολόγο, χίλια δυο κοσμητικά επίθετα προσβλητικά, ώστε να νιώσουμε εμείς σημαντικοί. Και έτσι λοιπόν, με το να μην ξέρει ο Τσίπρας ότι το καλό αυτό δεν είναι των επικοινωνιών, αλλά είναι αυτή διασύνδεση, σου λέει εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ άχρηστος, είναι και ο πολιτικός μας ο οποίος άχρηστος, αλλά ταιριάζει με. Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω, δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να δείχνει τον Τσίπρα. Ο Σαμαρά, μας κάνει μαθήματα πατριωτισμού ο Σαμαράς. Ποιος άνοιξε τα σύνορα, ποιος? Εγώ. Όταν έφερε εξωτερικών με κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ποιος πάνε στα σύνορα.
3: Τα ξεχνάει όμως ο κόσμος.
4: Από τι είμαστε. Καλά μας κάνουνε. Δυστυχώς συμπληρώνουμε και άνθρωποι που δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους και πολύ περισσότερο συμπληρώνουν τα παιδιά, οι νέες γενιές των Ελλήνων που δεν θέλουν σε τίποτα. Αλλά όταν βλέπεις το μεγάλο μέρος του λαού και δεν αντιδράει και το τρώει λαμάστα, αλλά αντιδράει μόνο στον καρβέλα, στη Βύση, στις συναυλίες και σου ότι η λιθιότητα υπάρχει, έτσι λέει και η πολιτική. Ας τις μόλις ζωάνε και γελάνε μεταξύ μας. Κάθονται μετά στο Σαμαράς με τον Τσίπρα μαζί και το Μητσοτάκη σαν τραπέζι γελάνε. Και λέει τους κορεύσανε και σήμερα τα ζώα. Οι δημοσιογράφοι τι του πάνε το Τσίπρα, κύριε Σερέτη, όταν είπε αυτή την παρούφα, του πάνε κάτι?
3: Σιγά μην του είπαν.
4: Βλέπετε. Τους ακούνε όμως. Τους ακούνε όμως αυτός ο λαός, ακούνε αυτούς τους δημοσιογράφους. Έχει αποδειχθεί ότι ήταν στη Λίθα Λαγκάρ, ότι είναι κατακρεωμένοι όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι που έχουν και στη μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι σαν να ακούσει τη φωνή του Μαξίμου, αν ήταν αλλιώς, ότι είναι προς τους, και όμως συνεχίζουν και τους ακούνε και την ομοφωνή άποψη. Εντάξει, δεν υπάρχει κανείς από την χώρα πλέον, αν εξαιρέσεις κάτι πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους σε ομπορεινά χωριά της επαρχίας, των ακριτικών περιοχών της χώρας μας, που να μην γνωρίζει τι γίνεται στη χώρα. Δεν έχει άλλωθει κανείς πλέον, κύριε Σερέτη. Γιατί δεν είναι το ίδιο το 90 με το που δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχαν μέσα, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα όποιος θέλει να ενημερωθεί ξέρει τα πάντα και το ξέρει όλος ο λαός. Αλλά επιλέγουμε να μην ακούμε τις αλήθειες και να προτιμάμε τα ψέματα για να νιώθουμε σημαντικοί και ευχάριστοι με τον εαυτό μας.
3: Να σας πω κάτι τώρα που είπατε για άλωθη. Μήπως ακούσατε χθες τον κύριο Θοδωρή, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην υπόθεση των Ντεμπών, ήταν μέσα στο τρένο.
4: Δεν έχει τον άκουσα, Τζέσικα, δεν έχει τον άκουσα.
3: Ακούσατε που ανέφερε το ότι υπήρχε ένα λευκό σύννεφο το οποίο είδε. Εγώ το ονομάζω έτσι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά το ονομάζω χημικό νέφος. Και το ότι γινόταν ολόκληρος και το ότι στην αναπνοή του μέσα είχε πρόβλημα. Και όλα αυτά που περιέγραψε ήταν συγκλονιστικά. Και απορώ πως ακόμα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν υπήρχαν χημικές ουσίες στην τοποθεσία.
4: Είναι αποδειγμένο ότι υπήρχαν από όλους τους τρόπους. Από όλες τις μπακτηρίες, από όλα τα στοιχεία, από καταρχήν του κάνετε μια πολύ σωστή ερώτηση. Ακούσατε κάποια έκρηξη? Και λέει όχι. Αυτό από μόνο του δημιουργεί πυρόστερα. Χωρίς έκρηξη σημαίνει ότι ήταν καύσιμη ύλη. Οι καύσιμες ύλες δεν κάνουν έκρηξη, αλλά δημιουργούν πυρόστερα. Ναι. Μετά το χημικό νεύμα αυτό πολύ σωστά, γιατί οι χημικοί διαλύτες όταν έρθουν σε. Όταν καίγονται αυτό το δημιουργούν. Είναι αποδειγμένο. Είναι αποδειγμένο. Όσο και να θέλουν να μας παρανοησιάζουν, είναι αποδειγμένο πλέον. Τώρα, η ερμηνεία που δίνουν πολλοί, που κάνουν λάθος, ειδικά επιστήμονες, χημικοί μηχανικοί, οι οποίοι κάνουν ερμηνεία ο καθένας με το μυαλό του για ποιο λόγο προοριζόταν αυτό το υλικό, είναι λάθος. Οι επιστήμονες πρέπει να λένε ότι αυτό τους, οι μελέτες μας δείχνουν αυτά τα υλικά, αυτά τους τόνους, για ποια χρήση ήταν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί δημοσιοποιούνται για πολλές χρήσεις οι χημικοί διαλύτες, οι αρωματικοί δρογονάφαγες. Αλλά όταν οι αρωματικοί δρογονάφαγες, οι χημικοί διαλύτες είναι ξεκάθαρο. Δεν δέχεται καμία συζήτηση και σε πολλά χρόνια από σήμερα θα αποδειχθεί. Όχι τώρα, σε πολλά χρόνια. Γιατί δεν θα αποδειχθεί τώρα όταν βλέπουμε συγγενείς να τσακώνται μεταξύ τους. Εδώ έβγαλε, εδώ πήγε ο Τριαντόπουλος σε ειδικό δικαστήριο και ένας συγγενής ζητούσε από τον κύριο υπουργό να γίνει και έρευνα για την έκθεση του ΔΟΣΑΜ και ψήθηκαν να μπαζώσουν και βάλανε μέσα όχι κάτι κακό, αλλά ότι κουβαλούσε παράνομο φορτίο το τρένο. Ο καημός είναι ότι δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο το τρένο και ήταν όλα καλά και όλα ωραία. Τι να πούμε τώρα. Κάθε τον κύριο Κιωσέ πριν τη δικαιοσύνη, ναι. Ο κύριος Κιωσέ ως δικηγόρος, ο οποίος είναι πολύ μαχητικός και πραγματικά δείχνει πολύ καλά πράγματα σαν ποινικό λόγος, αλλά θα διαφωνήσω μαζί του σε κάτι. Εύχομαι να κάνω λάθος εγώ. Ένα τη εκπομπή, όσο φορέ έχω διαφωνήσει με δικηγόρου, έχει αποδειχθεί ότι δεν κάνω λάθος εγώ. Όπως όταν είχα διαφωνήσει με τον κύριο Σοφό, που έλεγε ότι θα πάνε για κρηματική όργανα, θυμάστε την κυβέρνηση. Και εγώ έλεγα ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Ως τον ελεγχόμενο θέλω πάγος.
3: Ναι.
4: Έτσι λοιπόν, θα διαφωνήσω με τον κύριο Κεσέ, παρόλο που εύχομαι να κάνω λάθος, ότι ο κύριο Ντίλιαν δεν θα κάνει τίποτα αποκαλύψει. Ο κύριο Ντίλιαν έχει κάνει τον deal του και γι' αυτό τον καιρό έχει σοπάσει. Βγήκε, πέταξε τροχιοδιστικά πειρά του. Για να τους συμμετήσει, να τους σοφρονίσει, να τους προειδοποιήσει, έκανε τα δράγματα, πήρε τα δράγματα που ήθελε και τώρα ακρατουτά του σιωπή. Και θα το δείτε και στέλνει καλοκαίρι στο δικαστήριο. Αν γίνει. Γιατί εγώ προβλέπω ότι δεν θα γίνει.
3: Τι εννοείται δεν θα γίνει?
4: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει αναβολή το δικαστήριο για μετά τις εκλογές και για να κερδιστεί χρόνος ή για να κάποια στιγμή θα στείλουν τον Τζίλερ να δικαστεί στο Ισραήλ τη Ενσερέτη. Κάτι θέλω να το έχω πει πολλές φορές.
3: Εγώ πιστεύω ότι ίσως να ασκήσουν και πίεση με αυτή την υπόθεση.
4: Είναι σαν τι. Ο Ντίλεν εκβίασε ξεκάθαρα την κυβέρνηση στα μάτια όλη τη ελληνική κοινωνία και σε όλα τα μάτια τη δικαιοσύνη. Δεν σε ποια χώρα πολιτισμένη του κόσμου θα έβγαινε ένα κατηγορούμενο για ένα τέτοιο μεγάλο, τεράστιο σκάνδαλο όπω είπε ο κ. Κεσέ, έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί είναι όλε οι κατασκοπίε χρεωμένε σε αυτό. Είναι θέμα τη ασφάλεια κατασκοπία πραγματική. Είναι βιομηχανική κατασκοπία που είπε, σωστά. Είναι εκβιασμοί, είναι εκλέγεται δικαιοσύνη, κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Ελέγχονται όλα των πρέδεντων. Και βγήκε και είπε δημόσια ότι εγώ δεν το έκανα αυτό παρομοίως όπως είπατε και εσείς, Νίξο, τον Μητσοτάκη. Πολύ ξέρουμε την υπόθεση Golden Gate και τι συνέβη και πώς κατέληξε. Είπε ότι έχει στοιχεία τα σχέδια του ότι έτσι, έτσι. Και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας του, ξέρετε. Θα του πέρα εδώ, αγόρι μου. Έλα να ταυτεί κατευθείαν. Αν ταυτεί να τον πιάσει, κάτσε κάτω. Ή τα λες όλα. Ή αλλιώς πας μέσα. Το κάνει κανείς εισαγγελέας του, ξέρετε αυτό.
3: Όχι.
4: Σε μια χώρα που τηρούταν οι νόμοι και ισχύει οι βασικές αρχές της δικαιοσύνης, θα γινόταν ή όχι?
3: Αυτό έπρεπε να γίνει, εννοείται.
4: Βεβαίως. Όταν βλέπετε και δεν γίνεται, έχουμε ελπίδα καμία ότι θα έρθει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα? Όχι. Η μόνη περίπτωση της δικαιοσύνης είναι ο ελληνικός λαός που δεν το βλέπω να συμβαίνει, βέβαια, δυστυχώς. να πάρει μια γενναία απόφαση όταν γίνονται εκλογές, να αλλάξει τα πάντα αυτή τη χώρα. Και ίσως τότε έτσι έρθει η δικαιοσύνη ξανά στον τόπο αυτόν.
3: Μα εγώ δεν βλέπω τη δικαιοσύνη να απελευθερώνεται εύκολα. Θεωρώ ότι είναι.
4: Όχι, όσο είναι. Μα όσο είναι εξαρτώμενη από όλα τα κόμματα αυτά που μας κυβερνάνε τα τελευταία 50 χρόνια, είναι εξαρτώμενη η δικαιοσύνη. Απόλυτα. Και κάθε μέρα περνάει περισσότερο. Και θα καταδικάσει ποιους. Αυτοί που του διορίζουν, αυτοί που του κρατάνε από τα γενετικά όργανα με το Πρέντατορ, με άλλες συμβάσεις που έχουν κάνει. Όπως είπατε και εσείς, δικαστική λειτουργό αθανότατη παρακολουθόταν από το Πρέντατορ, είπε για τους εστές ότι δεν πήγε στο υπεργραφείο να κάνει αναφορά για μήνυση. Και περιμένουμε δηλαδή, εγώ και εσύ, ακούστε, θα το ξαναπεί. Δεν αναγνωρίζει τη δικαιοσύνη στη χώρα, αλλά έχει κότες, ξέρω ότι θα πληρώσω. Αλλά είναι προσβολή της προσωπικότητάς μου, σαν άνθρωπο, σαν άντρα, σαν Έλληνας, να πω ότι αναγνωρίζει τη δικαιοσύνη.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
11: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
12: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
13: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
12: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
13: Τηλέφωνο 2610-313-388.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
14: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
14: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
14: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
16: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
17: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
18: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
17: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
18: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
17: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
6: Αχαΐα.
5: Ηλία.
6: Έτωλο Ακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.
4: Σε κάποια τραγούδια του Καρβέρα και το έχω περάσει καλές τιμές, όπως και εσείς, όπως όλοι οι Έλληνες, γιατί είναι 50 χρόνια τραγουδίστρια η Δύση και έχει πει τεράστιους ύμνους. Μέχρι εκεί. Τώρα, ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει δίκιο, δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που μπορεί να περάσει ένα μήνυμα είναι ότι όπου μπλέκονται εφοπλιστές τελικά, η υπόθεση με τη χαλάει.
3: Ναι, εγώ δεν μπορώ να ακούω όμως κάτι αηδίες. Κάποιους ανθρώπους βγαίνουν και λένε ότι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος είναι ο Καρβέλας ή κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν μπορώ.
4: Εντάξει, όχι, έτσι αυτό τώρα.
3: Πλήττω, δεν μπορώ να ακούω ότι είναι μορφωμένος ο Καρβέλας, δεν μπορώ.
4: Ο Καρβέλας είναι παραμορφωμένος.
3: Καλό για αυτό. Λοιπόν, ακούστε μου όμως. για κάποιο λόγο αναδεικνύουν τα θέματα τα συγκεκριμένα και κάποια άλλα τα κρύβουν κάτω από το χαλί. Εσκεμμένα υπάρχει αυτή η συζήτηση για όλα αυτά που συμβαίνουν με Καρβέλα, Βύση, Καμπούρη και όλους αυτούς εδώ πέρα τους πρωταγωνιστές των τελευταίων κεντρικών δελτίων.
4: Να ξεγράψουμε τον Καμπούρη ξαφνικά, έγινε σημαντικός ξαφνικά.
3: Ναι, και γιατί τον βγάλανε τώρα, γιατί τον βγάλανε τώρα.
4: Βεβαίως, αλλαγή ατζέντα σήμερα και εσύ αυτά.
3: Μα βέβαια, αλλαγή ατζέντα. Τι κρύβουν όμως κάτω το χαλί, τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη.
4: Τώρα μισό τώρα σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, σκεφτείτε το. Δηλαδή, είναι ο Αμερικάνος που είναι εσωτερικό και ο ίσως ο πρώτος πλανητάς από ό,τι δείχνουν όλα. Και έχει απέναντί σου να διαπραγματευτεί ο Γεραπετρίτης. Δηλαδή, τι διαπραγμάτευση μπορεί να κάνει ο Γεραπετρίτης με τον Ρούμπιο, πείτε μου. Πραγματικά. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Γεραπετρίτης είναι να πει ό,τι θες, Μάρκο. Πάρ' τα όλα. Που λέει και ο τραγούδι. Ο δεν λέει ο Καράς.
3: Πήγε σαν εκπρόσωπο τη Ελλάδα ή σαν εκπρόσωπο τη Γεκτέρνα.
4: Μα δεν είναι εκπρόσωπο τη Ελλάδα ο Γεραπετρίτης, το ξέρουμε καλά. Είναι εκπρόσωπος της ΤΕΒΑ και γενικότερα των συμφερόντων, των παγκοσμίων συμφερόντων που είναι κατά του της Ελλάδος.
3: Νομίζω μερικές φορές είναι και υπουργός εξωτερικών. Όταν το θυμάται είναι. Τις υπόλοιπες λειτουργεί σαν εκπρόσωπος της Γεκτέρνα.
4: Πότε έχει λειτουργεί σαν εκπρόσωπος εξωτερικών και το θυμάμαι εγώ, κ. Στερέτη.
3: Βγαίνει, κάνει κάτι δηλώσεις, λέει εκεί κάτι παπατζηλίκια αναδιαστήματα. Έτσι, έτσι, για να κρατάει τα προσχήματα. Να κρατάει τα προσχήματα, κύριε.
4: Εγώ να σα ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σερέτη, που προχθές με πήγανε στο. Έτοιμο μου να πάω στο ψυχείο, τώρα δεν με δέχεται. Είδα τη γιορτή τη Νέα Δημοκρατία τα 52 χρόνια.
3: Ναι.
4: Αλλά αυτή δεν ήταν η γιορτή τη Νέα Δημοκρατία, ήταν η γιορτή του Πασόκ, του σημαντικού Πασόκ και του Μητσοτακισμού. Τρεις πρώην αρχηγοί τη Δημοκρατία είναι ζωή. Καραμαλή, Σαμαρά, Μημεράκη δεν ήταν κανεί. Αλλά ήταν όλο το Πασόκ εκεί. Αλλά αυτό που με μέσα στο ψυχίατρο, στο φίλο μου τον Μιχάλα, είναι το τραγούδι που λέγανε. Σε περιμένω λέει να φύγει και πάλι, μαζί να φτιάξουν μια Ελλάδα μεγάλη. Ποιο περιμένω και έστερε την αυτή. Αυτή δεν κυβερνάνε τρία χρόνια.
3: Περιμένουνε μάλλον τα πρόβατα να πάνε στο Μαντρί, κύριε Πετράκη.
4: Σε περιμένω και πάλι, μαζί να φτιάξουν μια Ελλάδα μεγάλη. Και λέω ρε καμπότο. Αυτή δεν κυβερνάνε τρία χρόνια. Περιμένουν κάποιο άλλο να έρθει.
3: Ποιο πιστεύετε θα είναι ο επόμενο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία,
4: Εσέρετσι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο Δένδια.
3: Ο Δένδια?
4: Αν δεν είναι ο Πυρακάκη, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο Δένδια.
3: Ο Δένδια ή ο Πυρακάκη, γιατί όμω.
4: Αυτά είναι τα δύο φαβορή, δεν είναι ο επόμενο.
3: Ναι, αυτά είναι τα δύο φαβορή, γιατί όμω λέτε Δένδια.
4: Γιατί πιστεύω, κύριε Εσέρετσι, ότι είναι πιο παλιά καραβάνο ο Δένδια. Είναι πιο βαθιαχωμένο σε πράγματα που καθορίζουν. Εμεί είχαμε ότι ήταν την Κέρκυρα ο Δένδια και ξέρουμε λίγο πολύ στην Κέρκυρα. Ότι υπάρχει μια στοά ισχυρή. Το γνωρίζουμε αυτό.
3: Καλά, αυτό εννοείται.
4: Ωραία.
3: Η βασική από εκεί ξεκινάει. Η βασική είναι εκεί.
4: Ακριβώς, από αυτό ορμόμενο ποντάρο στον Δένδια. Για επόμενο. Για μεθεπόμενο, έχω πει ξεκάθαρα την άποψή μου.
3: Κοιτάξτε. Και τα δύο ονόματα θεωρώ ότι είναι
4: στη λίστα. Βέβαια, και τα δύο ονόματα.
3: Κάποια είναι και στη λίστα παρακολουθήσεων. Κάποια είναι και στη λίστα παρακολουθήσεων.
4: Βεβαίως. Και τι κάνει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Τη λέγη τώρα τα βάζει με το Δένδια. Έχει πάει με το Μερακάκι. Αλλά το κλίμα και το μισθό έχει ξεκάθαρα ο Άδωνης. Ανά πάσα και στιγμή. Ο Άδωνης την θέλει πάλι να κατέβει υποψηφιότητα. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί να βγει, αλλά στο ένα παραποσιστό, στη δεύτερο γύρο την Αλτζιακή, θα το παίξει ο ρυθμιστής. Θα ποντάρω άλογο κούρσα λυτσιτή, θα πάω μαζί του και θα πάρω για την Προεδρία πάλι και Υπουργείο που θέλω.
3: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Όποιον πείτε εσείς, αλλά να είναι η τελική σας απόφαση, θα βάλω στοίχημα στον άλλον.
4: Εγώ έχω πει Δένδια.
3: Ωραία, άρα αναγκαστικά εγώ πρέπει να πω ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Πυρακάκης. Στοίχημα ένα τραπέζι, κύριε.
4: Ανάντε, κύριε Σερετάκη.
3: Γιατί τα βάζουν αυτά τα στοιχήματα, άμα και φάμε καμιά φορά μαζί. Μόνο έτσι θα υπάρξει τραπέζι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα όμως, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το πώς ο Έλληνας πέφτει σε παγίδες, το πώς ο Έλληνας. Δεν μπορεί να καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται και δεν έχει αντιληφθεί ακόμα πώς λειτουργεί το σύστημα. Βλέπουμε μεγάλους εφοπλιστές, βλέπουμε μεγάλους επιχειρηματίες, βλέπουμε συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού, βλέπουμε αρκετούς οι οποίοι κάθονται στο τραπέζι και παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Βλέπουμε όμως ότι κάποιοι χτίζουν και ανίερες, θα έλεγα, συμμαχίες που ίσως να χαλάνε και κάποιες καρδούλες με αυτά που μαθαίνουν για κάποιες συναντήσεις στο Μαξίμου. Και σας ρωτάω ευθέως, όλοι αυτοί που παρουσιάζονται σαν εχθροί και ότι έχουν μεταξύ τους προβλήματα, το πιστεύετε ότι θα τα λύσουν όλα πριν τις εκλογές για το συμφέρον?
4: Για πλάκα και σε το κάνουν. Άμα δούμε οι καρθαρίες, κύριε Σερέτη, στον ωκεανό, δεν φτάνουν να φαγωθούν μεταξύ τους ποτέ. Οι μαρίνες την πληρώνουν.
3: Σωστό.
4: Πριν λίγα χρόνια στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει, αναφέρομαι τα καταλάβετε, και εσείς και γνωρίζετε τα αναφέρω το ποδόσφαιρο. Δύο πρόεδροι και εφοπλιστές σε παράγοντες οικονομικής του τόπου είχαν σε σημείο ακραίο μεταξύ τους ουσίασης. Ακόμα μιλούσαν τα σενάρια και ότι φοβούνται ο ένας για τον άλλο για τη ζωή του. Μην διατάξει ένας δολοφονείο του αλλονού. Θυμάστε την εποχή εκείνη.
3: Ναι.
4: Τώρα μια χαρά είναι αυτοί οι δύο. Οι καρχαρίες θα κάνουν αυτό που επιτάσσει το συμφέρον τους στο τέλος. Σήμερα σκοτωμένοι, αύριο είναι σύμμαχοι για την τσέπη τους, για το συμφέρον τους και μεθαύριο θα σκοτώνουν και στα μεθαύριο τα βρίσκουν. Δεν έχουν αυτοί σταθερές πράγματα τα οποία έχει να κάνει με αξιοπρέπεια, με φιλότιμο, με ηθική. Με ένα πράγμα τους καθορίζει και τους κυβερνά. Το προσωπικό και επιχειρησιακό συμφέρον τους. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν τα συμφέροντά τους λένε ότι πρέπει τώρα να τα βρούμε το Μητσοτάκη και να ξεχάσουν τη συγγύνη, θα τα βρούμε το Μητσοτάκη, θα βγει ο Μητσοτάκης από μεθαύριο πάντα θα ξαναπολεμά το Μητσοτάκη και καλά.
3: Πιστεύετε θα ξαναέχουμε τετραετία Μητσοτάκη?
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τετραετία Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει η Δημοκρατία με τίποτα ό,τι και να κάνουν να συγκεντρώσει ένα ποσοστό, όχι να πλησιάσει αυτή τη δυναμία. Αυτό είναι σενάριο τρελό, αλλά ούτε καν να πάρει τον πόνου των εδρών. Το οποίο θα αναγκαστεί να πάει σε κυβέρνηση δικού σκοπού. Και έχω πει την άποψή μου ότι θα προτείνουν ένα μεταβατικό πρωθυπουργό, τον Καραμαλή, τον παλιό πρωθυπουργό. Θα τον προτείνουν Σαμαρά.
3: Σαν τι?
4: Γιατί? Γιατί είναι μαζί αυτοί, ξεκάθαρα θυμίζουν στον άλλον. Θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Καραμαλή τον αποδεχτούν και κάποιοι πολιτικοί. Ο Τσίπρας τον αποδεχτεί, κύριε Σερέτη. Θα χρησιμοποιήσουν και το αφήγημα να αποκαταστήσει σχέση με τον Πούτιν και πολλά άλλα. Ένα μεταβατικό πρωθυπουργό.
3: Άρα η σύνθεση ποια είναι, για να καταλάβουμε, με το δικό σας σκεπτικό?
4: Για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να συμμετέχουν αρκετά κόμματα μέσα, και το Πασόκ, και η Δημοκρατία, και το Ελλάδα ακόμα, το Τσίπρα, το μεταβατικό πρωθυπουργό, το Καραμαλή, άλλο τι θα γίνει αρχηγός της Δημοκρατίας ή όχι, ποιος θα βγει, αλλά μεταβατικός πρωθυπουργός είναι ο Καραμαλής. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να ξανά κυβέρνηση στη χώρα, ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Ο Καραμαλής τι θα είναι?
4: Θα μεταβατικός πρωθυπουργός.
3: Δεν το πιστεύω αυτό, κύριε Πετράκη.
4: Εγώ
3: πιστεύω ότι θα βάλουν, ξέρετε, όταν η Νέα Δημοκρατία προχωράει και ορίζει νέο πρόεδρο, υπάρχει συσπήρωση. Κάθε φορά γίνεται αυτό.
4: Ναι, αλλά και με το Σαμαρά απέναντι και με καταστάσεις άλλες.
3: Ο Σαμαράς απέναντι 1% δεν θα πάρει, εγώ σας το λέω.
4: Απ' την Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάποιο ποσοστό, ξέρετε.
3: Τίποτα δεν θα πάρει ο Σαμαράς. Εγώ σας το λέω, θα το δείτε. Είναι φούσκα. Φούσκα. Το βλέπω να έρχεται, είναι φούσκα. Ήδη μαθαίνω ότι μαλώνουν μεταξύ τους. Όλοι αυτοί που έχουν μαζευτεί εκεί στο παρεάκι αυτό. Μαλώνουν μεταξύ τους ποιος θα πάρει την καρέκλα επικρατείας. Ποιος θα πάρει το επικρατείας, μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιοι θα σώσουν την Ελλάδα, ποιοι θα πάρουν τα ζώα, τα καμένα χαρτιά.
4: Δεν θα σώσουν την Ελλάδα, ποτέ δεν πιστεύω ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
3: Όχι, δεν θα το πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτή μπορεί να σώσουν.
4: Ναι, εδώ έχει πιστέψει στον Τσίπρα.
3: Καλά, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Άλλη τρέλα κι αυτή. Αλλά εγώ πιστεύω ο επόμενος πρόεδρος θα είναι ή ο Πιερακάκης ή ο Δένδιας.
4: Άλλο πρόεδρος, άλλο πρωθυπουργός. Στην κυβέρνηση του ειδικού σκοπού δεν θα έχει να κάνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα προτείνει ο Σαμαράς τον Καραμαλή και ίσως φύγει και από το Πασόκ ο Αδουλάκης, γιατί θα πάρει χαμηλό ποσοστό ο Τσαμίλης Γερουλάνος, που είναι πρώτα ξανά με τον Σαμαρά. Θα αποδεχτεί και τον Πασόκ τον Καραμαλή, θα τον αποδεχτεί και ο Τσίπρας τον Καραμαλή. Και θα πάει σαν μεταβατικός πρωθυπουργός κυβέρνηση του ειδικού σκοπού. Και τότε είναι που την πατήσαμε ολοκληρωτικά. Όταν ακούς κυβέρνηση του ειδικού σκοπού με αυτούς μέσα τους πολιτικούς, καταλαβαίνεις ότι θα τα δώσουν όλα. Εμένα αυτή είναι η εκτίμηση μου, κύριε Σερέτη, και θα το δείτε. Δεν μπορεί να θυματιστεί η κυβέρνηση, κύριε Σερέτη. Δεν μπορεί να δημοκρατεί να κάνει κυβέρνηση. Δεν μπορεί, όσο και αν σου τα στείλει κανένα ενημέρωση, τα τρόλια, η ομάδα αλήθεια, οι δημοσιογράφοι, όλοι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν θα περάσει ένα ποσοστό, όχι 25. Εγώ δεν πιστεύω να φτάσει 25% να δημοκρατεί τι εκλογέ. Ε, τίποτα. Γιατί αυτό μου δίνει η κοινωνία προσδόν, κύριε Σερέτη. Δεν θα δημοσκοπήσει. Εγώ που ξαναπάω, ακούω τον κόσμο και είναι ενάντια 100%. Δηλαδή στους 12, να δεις γιατί δεν είναι πάθος να την υποστηρίζουν. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι δεν ψήφισε η Δημοκρατία. Τι επιλογές θα κάνουμε. Δεν μπορεί Το λέω στην ίδια τη φράση. Δεν μπορεί να ξαναχτίσουμε ένα σπίτι καινούριο να θέλουμε να φτιάξουμε και να δημοσιοποιήσουμε τα ίδια παλιά υλικά. Νέα υλικά. Νέα υλικά χρειάζονται. Να φτιάξουμε ένα καλό σπίτι, ένα κάτι καλύτερο.
3: Και με νέα υλικά σώζει την κατάσταση.
4: Και ξέρω ότι δεν φτάνει από μόνο τα νέα υλικά. Αλλά δεν μπορεί να ξαναζήσουμε τον Τζίπρα και Σαμαρά. Δεν τους ξέρουμε τι είναι εκεί. Δεν τους ξέρουμε τι είναι. Δεν τους είδαμε. Δεν τους είδαμε. Δεν τους δοκιμάσαμε.
3: Τους δοκιμάσαμε, καλά, αυτό εννοείται.
4: Τι άλλο το ξέρω πια αυτοί οι άνθρωποι.
3: Εγώ γιατί το λέω, γιατί κάθε φορά το συζητάμε, βλέπω ότι εξελίσσεται περίεργα όλο αυτό με το ιδιωτικό κράτος και με την Ελλάδα και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα ζητήματα και οι θεσμοί που δεν λειτουργούν, όπως πολύ σωστά είπατε, και οι ίδιοι οι Έλληνες όμως. Δεν το έχουν κατα...

0: του λέω έχει επιχείρηση. Και του λέω αυτό και μου λέει δεν έτσι. Του λέω ωραία. Το μαγαζί είναι δικό σου, έτσι. Αν εγώ ελέγχω όλου του προμηθευτέ σου, αλλά και του πελάτε σου, μπορεί να δουλέψει χωρί να συνεργαστεί μαζί μου. Και μου λέει όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με το κράτο, του λέω. Ναι. Όταν λοιπόν είναι δικό του, τη κυβέρνηση κάποιου, αλλά όλα γύρω-γύρω που αφορούν ελέγχονται από άλλου, η κυβέρνηση δεν πάει κυβέρνηση από υπουργό. Τι να είναι, τα σφαίροντα. Γιατί δεν είμαστε ενεργημένο λαό, κύριε Σερέτη, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις και να πάμε σε ρήξη πραγματικά, πραγματικά με κόστος. Γιατί ακούστε, οι αλλαγές οι μεγάλες έχουν και κόστος στη ζωή. Ποτέ στην ιστορία δεν άλλαξε το ρου της ιστορίας επειδή κάθαμε στον καναπέ μας μόνο και δεν είχαμε καμία συνέπεια και κανένα κόστος. Γνωρίζετε εσείς ποτέ κάτι τέτοιο να συμβεί στην ιστορία? Γιατί εγώ δεν το γνωρίζω.
1: Πώς σχολιάζετε
0: όλες
1: οι μεγάλες αλλαγές, όμως κρίνονται από κάποιους. Πώς σχολιάζετε εσείς τις δηλώσεις της Guilfoyle που λέει ότι όποτε θέλουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση?
0: Ειλικρινές δηλώσεις, αληθινές δηλώσεις. Πραγματικότητα είναι, όποτε θέλουν την ρίχνουν. Έχει κάνει κάτι, καμία αμφιβολία γι' αυτό? Δεν το ξέρουμε όλοι πλέον.
1: Όχι, δεν έχουμε αμφιβολία, αλλά όχι ότι είναι και φυσιολογικό να είναι προτεκτοράτο η Ελλάδα και να το αποδέχονται όλοι.
0: Εδώ έχουμε γίνει προτεκτοράτο των Αμερικάνων, που ήμασταν πάντα, των Ευρωπαίων, των Ισραηλινών γίνανε τώρα. Και όσο, επειδή κάποιοι μου γράφουν βλακίες, ναι, κατανοώ τη στρατηγική σημασία σε μια ρευστή περίοδο και την περιοχή που ζούμε και το σημαντικό της συνεργασίας με το Ισραήλ, της στρατηγικής σημασίας με το Ισραήλ, αλλά κύριε Σερέτη, δεν είναι μια συμμαχία κατά τη γνώμη τη δικιά μου που είναι πραγματική συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδος. Είναι μια προσωπική συμμαχία δύο κλιματιών, του Νετανιάχου και του Μητσοτάκη. Δηλαδή αν έβλεπε ο Μητσοτάκης και έρθει ένας πρωθυπουργός που ο Νετανιάχου δεν τον θέλει, δεν τον εξυπηρετεί, τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα θα χρησιμοποιήσει εναντίον μας, ακόμα και στους κωδικούς στα σπίδα στα Σιλέα που έχει αυτό την κατοχή του? Αυτό με ανησυχεί. Και δεν εμπιστεύομαι τους Εβραίους, κύριε Σερέτη. Που έχω τερμανωθεί την ιστορία, έχω τερμανωθεί πράγματι στον κόσμο. Οι Εβραίοι, αν κάποιος δεν είναι Ισραηλίτης, δεν τον έχουν στο υπόλοιψη. Και απλά το χρησιμοποιούν για τα δικά τους συμφέροντα. Και μόλις εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά τους, τον πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα. Αυτό έχει δείξει η ιστορία.
1: Ναι, έχουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε κάποιον που είναι Ισραηλινός και τους υπόλοιπους τους θεωρούν λίγο outsider. Αυτό είναι γεγονός.
0: Όχι λίγο, μιλάμε ακόμα. Αναφέρονται στις γραφές τους με πολύ προσβλητικά.
1: Είναι επικίνδυνο όμως όλο αυτό που γίνεται με τους Ισραηλινούς και με τους Τούρκους στην Ελλάδα? Γιατί εντάξει, οι Τούρκοι ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο φιλικοί. Οι Ισραηλινοί παρουσιάζονται ως φιλικοί.
0: Ο Μούτους Δαναούς και εδώ αφέραντες. Όλες οι απαντήσεις βρίσκονται στην αρχαία φιλοσοφία και στην αρχαία ιστορία μας. Όλες οι απαντήσεις, ό,τι απάντηση, ό,τι ερώτημα θέτουμε, μπορεί να τρέξουμε στην αρχαία φιλοσοφία και ιστορία και να μας δώσει απαντήσεις ξεκάθαρα, κύριε Σερέτη. Στην απάντηση λοιπόν, ο Παλαμάς νομίζω το λέει, θα αντιμένει η φίλη μου, η εχθρή μου, αμέτρητες φορές.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι οι απαντήσεις υπάρχουν. Δεν θέλει πολύ κόπο. Εγώ, η μαφία λέει, έχει τους φίλους κοντά, τους εχθρούς κοντύτερα.
1: Ναι, αλλά αυτό που είχε πει ο Οδυσσέας Ηλίτης, το ότι ήρθαν αντιμένοι.
0: Ο Ηλίτης, συγγνώμη, ναι.
1: Ναι, η εχθρή μου. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει και λέει ότι τον μπαμπά λέει ο χώμα πατώντας, ναι, και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.
0: Δεν θα δέσει με τη φτέρνα τους.
1: Δεν θα δέσει, το πιστεύετε ότι δεν θα δέσει?
0: Στο τέλος, ναι, θα πληρώσουμε ακριβά όμως αυτό. Όπως πληρώσαμε τα πάντα ακριβά. Όπως πληρώσαμε τον εμφύλιο ακριβά που κάποιοι και σήμερα ακόμα για. Και δεν υπάρχει. Εκεί εκνευρίζομαι πολύ, κύριε Σερέτη, με τη δικαιοσύνη περισσότερο από κάποια πράγματα άλλα. Οδηγούν κάποιοι το λαό πάλι για προσωπικό συμφέρον και επειδή του βολεύει να αναβιώνουν εποχές εμφυλίου. Η ρητορική του είναι πραγματικά λε και ακούμε την περίοδο του εμφυλίου. Όλα που. Αστρομαύρε, κομμουνιστές, το ένα το άλλο. Οι άλλοι έχουν μείνει στον Άρε Βελουσιώτη, ραντεβού στα Γουναράδικα. Ο Άδωνη του μέλου κομμουνιστές που πάνε στα νοσοκομεία και διαμαρτύρονται και δημοσιοποιούν αυτό το δίπολο. Γιατί? Για προσωπικό του συμφέρον. Εγώ φοβάμαι, κύριε Σερέτη, όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι που μέχρι πριν δεν υπήρχαν στο

0: για το καλό μας, να μας παρουσιάζονται σαν σωτήρες μας και σαν κολλητοί μας, αδερφικοί μας φίλοι. Τρέμει η ψυχή μου σε αυτό όταν το βλέπω. Η ζωή μου έχει δείξει ότι όποτε το είδα σε όλα τα μήκη πλάτη της ζωής, από πίσω υπήρχε μετά πολύ μεγάλο πόνος και προδοσία και πούλημα.
1: Πούλημα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τι μείνανε, 22 περιφερειακά αεροδρόμια. Έμεινε και ένα λιμάνι.
0: Το Αιγαίο, τα πετρέλαια.
1: Το Αιγαίο, τα πετρέλαια, βέβαια. Και το νεράκι.
0: Πάντα, πάντα υπάρχει σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που ζούμε, κάτι να δώσουν. Θέλω να ρωτήσω ότι πρέπει να καταλάβουμε οι Έλληνες. Δείτε το Ρούμπιο. Γιατί ο Ρούμπιο αυτό που έκανε ήταν, έθεσε τον εαυτό του σαν ηγέτη τον επόμενο του δυτικού κόσμου, όχι ήταν εκεί μόνο. Και που επέλεξε κύριε Σερέτη να το κάνει? Πού? Την Αθήνα με φόντο την Ακρόπολη. Και εμείς οι Έλληνες δεν, άμα πει κανείς την αρχή ιστορία, τον λένε άντε τον ευρύσουμε και τη σχέση έχει και το προσπαθούμε να το μειώσουμε. Ήρθε ο Ρούμπιο, ένας Κουβανός μετανάστης, παιδί Κουβανών μεταναστών, επόμενος μετάλλησης, και έκανε την έναρξη του προεκλογικού του αγώνα στην ουσία για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων αρχικά στην Ακρόπολη, στην Αθήνα.
1: Και εμείς εδώ πέρα, και εμείς εδώ πέρα μαθαίνουμε την ίδια ώρα το ότι θα είναι, ανακοινώθηκε επίσημα, θα είναι στα, με τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιο στα ψηφοδέλτια, θα είναι στη Β' Πειραιώς ο Δημήτρης Κουλός.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ, ναι. Θα πάμε, θα ψηφίσουμε όλοι. Τρέξτε.
1: Ο Δημήτρης ο Σκουλός.
0: Τρέξτε, να τρέξουν γρήγορα.
1: Δεν θα είναι στο Greek Next Top Model ο Σκουλός και θα κατέβει με την Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, τώρα είναι η σοφή στην πολιτική και στην ποιότητα έχουν κάνει.
1: Ναι. Θα έχουν και τζάμπα φωτογράφο.
0: Φωτογράφους θα έχουν εκεί πέρα, μοντέλα. Κάποιοι θα κάνουν μεγάλη χαρά τώρα στην κυβέρνηση μέσα.
1: Βέβαια. Μα ήδη κάνουν. Βλέπω έχουν αδυναμίες σε αυτούς εδώ πέρα που ασχολούνται ενεργά με τη μόδα.
0: Βεβαίως. Αυτό πουλάει.
1: Και είναι και υποστηρικτές των ομοφυλόφιλων, από όσο γνωρίζω.
0: Βεβαίως. Ωραία. Θα τρέξουν αυτοί όλοι που δεν. Εδώ τι να σου πω. Δείτε, βλέπω σε τέτοια φορά και ρωτάνε Έλληνες στον δρόμο κάποια πράγματα και λένε δεν μπορεί να μην τα ξέρουν. Δεν γίνεται να μην τα ξέρουν. Όπως ξέρουν, θα παντρέψουν τον έξω από μόντελ να ψηφίσουν. Επειδή ήταν στο έξω από μόντελ. Και μετά θα φεύγουν τα παιδιά στο εσωτερικό και θα κλαίνε, θα πεινάνε και θα κλαίνε, αλλά δεν θα φταίνε αυτοί, θα φταίνε και οι άλλοι που πεινάνε.
1: Δηλαδή, πραγματικά δεν το λέω τώρα για να κοροϊδέψω, αλλά καλύτερα να παίρνουν το γαβαλά.
0: Καλύτερα. Ο Γαβαλάς. Από το σκουλό. Ο Γαβαλάς και θα
1: από το σκουλό χίλιες φορές το Γαβαλά να παίρνανε.
0: Ο Γαβαλάς, ο Λάκης, ο Γαβαλάς. Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος. Εγώ ποτέ έχω ακούσει το Γαβαλά σε όλα τα θέματα που έχει τοποθετηθεί. Έχει τοποθετηθεί ειλικρινά και με θάρρος. Ακόμα και στην τεχνοθεσία ήταν κατά, αν θυμάστε.
1: Βέβαια, για τους ομοφυλόφιλους, βέβαια.
0: Λέει ό,τι κάνει κανείς το Γαβαλά. Ακούτε, αυτή την άποψη είμαι και εγώ. Όταν ένας ενήλικος άνθρωπος με άλλον ενήλικο στο κρεβάτι μεταξύ τους κάνουν ό,τι θέλουν, είναι δικαίωμά τους. Ανάπρωμα δεν έχω. Είναι διεκτική στιγμή το κρεβάτι. Αλλά ούτε Gay Pride είναι που σημαίνει ότι βρίσκεται εκεί πέρα περήφανος, ούτε ένα παιδί μπορεί να στηθεί από δύο άντρες ή δύο γυναίκες μαζί. Πρέπει να είσαι ο άντρας, ο πατέρας, η μητέρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Από εκεί πέρα η ελευθερία επιλογή στο κρεβάτι είναι δικαίωμα ξεκάθαρα του καθενός μας όταν έχει να κάνει με ενήλικους.
1: Ναι. Βλέπω, όχι, το λέω αυτό γιατί έχει μια αδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Εγώ, τώρα που ο Σαμαράς υποτίθεται έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, που εγώ δεν θεωρώ ότι έχει φύγει, είναι ο Δημοκράτης είναι ακόμα, αλλά μιας και τους έφυγε αυτός ο Σαμαράς, μπορούν να πάρουν τον Τρίφωνα το Σαμαρά να το κατεβάσουν υποψήφιο για να υπάρχει ο Σαμαράς.
0: Γιατί τους βάζεις ιδέες.
1: Τους βάζω ιδέες, τι να κάνω.
0: Αν τους βοηθάς το Μητσοτάκη έτσι, συγγνώμη τώρα.
1: Τι να, ας πάρουν τον Κοκλώνη, ας πάρουν. Κύριε Πετράκη,
0: με τον Κοκλώνη θα πάρουν αυτή τη δυναμία.
1: Ναι, βέβαια. Τρίφωνας, Κοκλώνης, Σκουλός και το Γαβαλά. Δεν υπάρχει θέμα. Ας τους πάρουν όλους γιατί αυτοί θα υποστηρίξουν και τη woke agenda, θεωρώ.
0: Αυτοί άμα πάρουν, εμείς τι θα πάρουμε. Τα βουνά δεν φτάνουν να πάρουμε μετά, εμείς τι θα πάρουμε.
1: Καλά,
0: μετά,
1: όχι,
0: μετά.
1: Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ήδη πρόσωπα και ομοφυλόφιλους, μπορώ να πω. Δεν, έχει αρκετούς ομοφυλόφιλους. Έχει δηλαδή ανθρώπου που το είδαμε, το στήριξαν. Πόσοι στήριξαν το νομοσχέδιο? Πάρα πολλοί νεοδημοκράτε στήριξαν το νομοσχέδιο. Το ενεργά.
0: Μισό. Αυτό το πράγμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, κύριε Σενέτη.
1: Νέα ομοφιλοφιλία, μήπως είναι.
0: Κάπως έτσι να το πούμε, γενικά. Νέα οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι νέα είναι, πάντως Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Δεν έχει κάνει με τη δεξιά τίποτα. Με τον ταχυσμό σύνολο με το συμμετικό Πασόκ, μαζί με το Γκο Καντέντα.
1: Ναι. Άρα για αυτούς όλους μπορούμε να λέμε πλέον, εφόσον είναι ακομπλεξάριστοι και νεοφιλελεύθεροι και τέτοια, μπορούμε να λέμε ότι δεν τιμάνε τα παντελόνια τους, τιμάνε τις φούστες τους όμως.
0: Εντάξει, τώρα και
1: που ούτε τις φούστες δεν τιμάνε, είναι και αυτό.
0: Αυτή δεν είναι. Εδώ και αυτό δεν φτάσει σε σημεία, τώρα μιλάμε πραγματικά στο ξαναπηγιά φορές. Αν πάνε καταρχήν τα λίμματα, από τα λίμματα του Συνοβουλίου, της Βουλής, των Υπουργείων, θα πάρετε πλάκα με το ποσοστό ψυχοφαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών που θα βρεθούν. Και αν μπούμε σε πιο βαθιές ροζ ιστορίες, θα γεράσει το παράλογο κατσίκι.
1: Ας το αφήσουμε για την επόμενη φορά αυτό, κύριε Πετράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
0: μεσημέρι. Καλό, θα
1: υγεία, υγεία να έχει.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε Παρασκευή 3 και 4 που είναι δίπλα μας και συζητάμε για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Φυσικά, να, εδώ προς το τέλος τώρα κάναμε και λίγο το χαβά. Γιατί. Τις θυμάνε τις φούστες τους. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Έχει γίνει της λεσβίας και του ομοφιλόφιλου μες στη Νέα Δημοκρατία. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Α, ενημερώνω για κάτι. Αύριο το πρωί στις 10 η ώρα ανεβαίνει εκπομπή, ανεβαίνει το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Το πρώτο, το θυμάστε, ήταν με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Αύριο 10 η ώρα ανεβαίνει το δεύτερο επεισόδιο στο κανάλι, στο YouTube Γρηγόριος Σερέτης. Να είστε προετοιμασμένοι. Από το πρωί θα ανέβει, για να μπείτε και να δείτε, θα γίνει Τέξας. Τέξας, καλό μεσημέρι. Και θα κλείσω με Δύση. Γιατί αφού με βάλατε στο τρυπάκι αυτό, αυτός που έστειλε το μήνυμα και είπε ότι ο Καρβέλας είναι μορφωμένος, με τρέλανε. Αυτόματα, λέω, θα κλείσω με Δύση με το που το είπα αυτό. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών του στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου, σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου, προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου, όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο-εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες της συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά.
3: Καιρός.
2: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών. Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς
0: καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών του στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου, σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου, προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου, όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο-εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες στη συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά.
4: Καιρός.
3: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
11: Most popular requests in the make-believe ballroom from 1938, Ella Fitzgerald with Chick Webb's orchestra, A Tisket a Tasket.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Και questa mia canzone arrivi a te.
3: Cette chanson est pour toi.
2: Ti porterà dove niente nessuno ascolterà.
3: Et personne ne l'écoutera.
2: La canterò con poca voce, sussurrando te ma
3: tout doucement.
2: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
3: Tu t'endormiras.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Στα 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζοραμάνης ΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94 FM.
12: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ακούτε Ραδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών τους στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο-εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες της συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά. Καιρός.
4: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Οδείο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το τετράωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνη Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
12: Bonjour. Où peut-on?

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών τους στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο-εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες της συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά.
3: Καιρός.
2: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος. Στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 6 6640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Μετά το Δήμο Πατρέων, χθες και το Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε ναι στην επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών του στον επενδυτή επιχειρηματία Μάριο Ηλιόπουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε καταρχήν την πώληση του συνόλου των μετοχών του Επιμελητηρίου μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας και αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει αυξημένη θεσμική ευθύνη στη διαχείριση της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτικές διαδικασίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ φέρεται να έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ μετά τον θόρυβο που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες γύρω από τα ποσά που αναφέρθηκαν δημόσια και τη σφοδρή διαμάχη της τραγουδίστριας με το συνθέτη, στιχουργό και πρώην σύζυγό της Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εξετάζουν αν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά που δικαιολογούν τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Η κινητοποίηση της ΑΔΕ θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου του μεγάλου ύψους των οικονομικών συναλλαγών, απαιτήσεων, δανεισμών και αμοιβών που έχουν προκαλέσει την ένταση και τη δημόσια αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών. Την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προαναγγέλει αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε ότι ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε σκουπίδι και σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ήταν και οι δύο καλεσμένοι, κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, εκτός τηλεοπτικού αέρα. Μάλιστα, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος αρνείται ότι έπραξε όλα αυτά. Όμως η κυρία Παπαδοπούλου απαντά ότι υπάρχουν μάρτυρες και ανάμεσά τους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό. Η Πάτρα σκάβεται σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες, κυκλοφορίες και τα συνεχιζόμενα έργα για το πέρασμα αγωγού φυσικού αερίου επί της οδού Κορίνθου σε συνδυασμό με τα σταθμευμένα οχήματα στην αριστερή πλευρά του δρόμου προκαλούν αδιαχώρητο ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα όπου πλέον τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Το αδιαχώρητο επίσης και στην Αγίου Ανδρέου όπου χρειάστηκε να παρέμβει η τροχέα προκειμένου να σταματήσει η στάθμευση στο αριστερό άκρο του δρόμου. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν χρειάζεται να γίνουν φόρτο-εκφορτώσεις στα καταστήματα και όσο δεν βρίσκεται λύση, ολόκληρη η πόλη της Πάτρας μοιάζει ακίνητη. Την ίδια στιγμή, τελειωμό δεν έχουν και τα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με τις εργασίες της συμβολή της Γέρο Κωστοπούλου με την Καραϊσκάκη να συνεχίζονται εντατικά.
4: Καιρός.
3: Συννεφιά σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: είναι 8:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο moor.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

portò. Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτρα 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Το ΕΤΗ Κέντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο ΕΤΗ Κέντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

vieil enfant aux yeux d'hiver ne parle plus, ne sait même plus.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
6: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
6: Και www.radiogamma.gr.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.
1: Prendi.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

côté de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Contre

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. J'ai pris la route de